πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψήφια.

0: πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύμπα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Lab 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

0: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτα ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτα ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλίας Καρ.
2: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
4: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
5: Μα είναι βραδιά bowling.
4: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
5: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
5: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, μικροί, μεγάλοι, αγόρια, κορίτσια. Αγόρια, ήταν ένας την καλημέρα μας, κυρίες και κύριοι. Τι κάνετε, πως είστε? Ημέρα Πέμπτη σήμερα, 28 του μηνός, 28 Μαΐου, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, εδώ που κάνουμε τα τραγούδια επιτυχίες, εδώ που ξυπνάμε από πάρα πολύ νωρίς, από πάρα πολύ πρωί, είναι το πάρα πολύ πρωινό μας, τέλος πάντων, εδώ στο Music Club 105,8, λίγο αργότερα θα έρθει και η Μάνια κατά τις 8.30, ό,τι ώρα το θυμηθεί τέλος πάντων. Και θα γίνει το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας μέχρι τις 11 το πρωί, όπου κάθε πρωί, κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11 πρωί, το λες ακόμα, ναι, πρωί προς μεσημέρι τέλος πάντων, είμαστε εδώ και κάνουμε παρέα εδώ στο Music Club 105,8 και στο ίντερνετ βέβαια σαφώς, στο www.musicclub.gr. Αυτή την ώρα γίνεται αναμετάδοση της εκπομπής μέσα από το δικό μου site www.djpanagiotismartis.gr. Οπότε γινόμαστε μια τεράστια παρέα κάθε πρωί, όλος ο κόσμος ξυπνάει. Να τα κοκόρια, εδώ το έλεγε και το σποτάκι, μόνο τα κοκόρια ξυπνάνε λίγο πιο νωρίς από εμάς. 07, 04 και 09 δευτερόλεπτα, ημέρα Πέμπτη, ξαναλέω, 28 Μαΐου 2026, φεύγει ο πολύ αγαπημένος μας ο Μάιος και έρχεται ο επίσης πάρα πολύ αγαπημένος μας, που ευελπιστούμε να έρθει επιτέλους και αυτό το αγαπημένο μας το καλοκαιράκι, δηλαδή να έρθει, εννοώ ρε παιδί μου, για τα καλά, όχι να έρθει και το βράδυ να θέλουμε ζακέτα και να κρυώνουμε και το πρωί που ξυπνάω εγώ το πρωί να είναι 14 βαθμούς Κελσίου, ας πούμε. Όχι, ναι, καλοκαιράκι. Το που έχουμε μάθει, που ξέρουμε τέλος πάντων όλα αυτά τα χρόνια. Το καλοκαιράκι βραδινό. Αυτό. Το καλοκαιράκι βραδινό μπανάκι. Αυτό θέλουμε και περιμένουμε τέλος πάντων πώς και πώς να έρθει. Λοιπόν, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα. Ladies and gentlemen, good morning.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning, buongiorno, buongiorno. 07 και 10 και 26 δευτερόλεπτα. Ημέρα Πέμπτη σήμερα, 28 του μηνός. Την καλημέρα μου στον φίλο μας εδώ, τον Κώστα, τον Κατσοκρυδάκη. Κολλητός, αδερφούλης, κυρίες και κύριοι. Ο Κώστας, με τον οποίο θα φτιάξουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο και στο σπίτι, τέλος πάντων το ετοιμάζουμε. Ο Κώστας έχει την K2 Constructions που μετατρέπουν τις ιδέες μας, και εμείς είχαμε μια ιδέα, τέλος πάντων, και την υλοποιούμε παρέα και σχεδιάζουμε, φτιάχνουμε πολύ ωραία πραγματάκια. Μπείτε και στο site τους να τους δείτε, K2

τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας, την αγάπη σας, τέλος πάντων γενικότερα ως προς αυτήν εδώ την εκπομπή. 69 70 11 10 58, 69 70 11 10 58. Να στείλω την καλημέρα μου, κυρίες και κύριοι, στον κολλητό μας εδώ, τον Δημήτρη τον Μωυσάκη. Δημήτρης Μωυσάκης από το Έπιπλο Μωυσάκη, στην καλημέρα μας. Και στον κολλητό μου τον Γιάννη τον Γιοργαλή από την ταβέρνα για κουμής στο κέντρο, στην αγορά, την καλύτερη, παλαιότερη, αυτά, ταβέρνα τέλος πάντων εδώ του Ηρακλείου, με τα πάρα πολύ ωραία τα παϊδάκια, με τα πολύ ωραία τα μαγειρευτά. Έχει take away. Εννοείται βέβαια ότι έχει take away. Πηγαίνετε από εκεί, βλέπετε τα μαγειρευτά, τα έχει στη βιτρίνα έτσι πολύ ωραία, ζεστά και λαχτάριστα. Και εννοείται κάθεστε εκεί βέβαια σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο. Ταβέρνα για κουμής στο κέντρο της αγοράς, στην αγορά. Λοιπόν, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα, περιμένουμε και λίγο αργότερα την Μάνια. Έχουμε και βέβαια και σήμερα όπως και κάθε μέρα και δώρα και διαγωνισμούς και ανέκδοτα και κουτσομπολιά, αλλά πάνω απ' όλα πάντα την καλύτερη μουσική της πόλης, της Κρήτης, της Ελλάδας, του πλανήτη, του σύμπαντος, τέλος πάντων. Λοιπόν, επιστρέφουμε τώρα λίγο στη μουσική. Θα παίξουμε λίγο Κωνσταντίνο Αργυρό, το νερό. Έχω ετοιμάσει και λίγο Νίκο Κουρκούλη από τα παλιά, το παίζεις με τη φλόγα. Και βέβαια λίγο αργότερα και Στέφανο Κορκολή και Ειρήνη Μερκούρη και Ελικοκίνο, που εδώ μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ, good morning.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου, Music Club, 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Good morning, good morning. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058. 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μας στον κολλητό μου εδώ, τον Γιάννη. Γιάννη, καλημέρα μου, λέει, τι κάνεις? Είμαστε στο δρομολόγιο από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο. Εννοείται, φίλε, καλό δρόμο. Να ευχηθούμε, ευελπιστούμε να μην έχει και πάρα πολύ κίνηση. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Και λίγο κίνηση να έχει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Την καλημέρα μου και στον φίλο μου τον Λευτέρη. Μου έστειλε εδώ μήνυμα στο Viber. Μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, μήπως μπορείς να παίξεις λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr. info@musicclub.gr. Και βέβαια το τηλέφωνο μας, το γνωστό και αγαπημένο που θα σας χρησιμεύσει λίγο αργότερα όταν θα έχουμε τα παιχνίδια, τα δώρα και τους διαγωνισμούς. Το σταθερό τηλέφωνο εννοώ είναι το 2810 370 888. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης. Instagram, Facebook, TikTok, Messenger. Στο Instagram μου στέλνετε και μηνύματα για να βρούμε ημερομηνίες να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι, να το φτιάξουμε από φοιτήσεις, πριβέ πάρτι, γενέθλια πάρτι, φανταρικά και τα σχετικά. Εγώ και η ομάδα μου είμαστε στη διάθεσή σας να το φτιάξουμε, να το κάνουμε καταπληκτικό. Στο Instagram μου στέλνετε μήνυμα να βρούμε ημερομηνίες. Επίσης, την καλημέρα σας, τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας, αλλά και τα tag τα δικά σας, όταν δηλαδή ακούτε κάποιο τραγούδι που σας αρέσει, τέλος πάντων, εδώ στο ραδιόφωνο, να το ανεβάζετε σε story στο Instagram και να κάνετε tag το σταθμό, ο οποίος είναι στο Instagram Music Club 105,8. Αν δεν είμαστε φίλοι, να μας κάνετε φίλους και να μας κάνετε και tag όταν ακούτε κάποιο τραγούδι, τέλος πάντων, το οποίο σας αρέσει, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατάς. Να στείλω την καλημέρα μου εδώ στο Messenger, μου έχει στείλει η φίλη μου η Μαρία. Μαρία, καλημέρα. Μου λέει: Παναγιώτη, πώς μπορείς να παίξεις λίγο Στέφανο Κορκολή? Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Στέφανο Κορκολή, με το 1, με το 2, με το 3.
2: Music Club 105,8.
4: Γεια σας, είμαι ο Στέφανος Κορκολής και ακούμε Music Club 105,8.
2: Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
5: Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Savakis Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Savakis Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριβάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
5: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζαχαρόπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
4: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
6: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και Κλέανθη Γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
1: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις, εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια, ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
7: Διαφημίσεις, γέλος!

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning. 07 και 35 και 43 δευτερόλεπτα. Ημέρα Πέμπτη σήμερα, 28 του μηνός, 28 Μαΐου. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, όπου στέλνετε μηνύματα αγάπης, συμπαράστασης, φωτογραφίες, γίνεστε οι ανταποκριτές μας εδώ στην πόλη του Ηρακλείου, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, στον κόσμο, οτιδήποτε συμβαίνει τέλος πάντων, μας το στέλνετε εμάς εδώ και εμείς ενημερώνουμε με τη σειρά μας τους υπόλοιπους. 6970 11 1058. 6970 11 1058. Την καλημέρα μας από πουδήποτε και αν μας ακούτε. Αν στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Αμαλία που μου έστειλε μήνυμα εδώ στο Viber. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, πώς μπορείς να μας παίξεις λίγο Αντώνη Ρέμο? Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Αντώνη Ρέμο. Διαλέξαμε ένα πάρα πολύ ωραίο από τα παλιά που λέγεται Στόμα με Στόμα. Good morning.

Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Μικρή, μεγάλη, αγόρια, κορίτσια. Ήταν ένα μικρό, άσχετο. 07 και 41 και 10 δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058. Να πάω στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Lab 105,8. Να πάω στην φίλη μου εδώ, την Ελευθερία. Ελευθερία, καλημέρα. Καλημέρα μου, λέει Παναγιώτη. Σήμερα θέλω να αφιερώσω στην κόρη μου, την Πινελόπη, που προσπαθούμε να ετοιμαστούμε για το σχολείο, το Golden. Εννοείται ότι θα παίξουμε την Ρούμη. Είναι μια καλή ευκαιρία, μια και έχουν λίγο ακόμα τα παιδιά στα δημοτικά, μέχρι πόσο είναι, περίπου 15 Ιουνίου, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Εννοείται ότι θα έχουμε ενότητα με παιδικά τραγούδια. Είχαμε, μου κάνανε και κάτι παράπονα εχθές τέλος πάντων εκεί στην ενόργανη που πάει ο Γιώργος στον Καζαντζάκι, να παίζουμε λέει περισσότερα παιδικά. Τρία τραγούδια παίζουμε. Τι να κάνουμε εδώ πέρα, παιδική εκπομπή να την κάνουμε, να παίζουμε όλη μέρα παιδικά τραγούδια. Παίζουμε από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 περίπου. Δεν γίνεται, εντάξει. Και αυτά που βάζουμε, καλά είναι, τα βάζουμε βέβαια με μεγάλη μας χαρά και ευχαρίστηση. Και μας αρέσει πάρα πολύ, διότι λατρεύουμε και τους μικρούς μας φίλους παύλα ακροατές, διότι και εμείς έχουμε μικρά παιδιά, κυρίες και κύριοι, και ξέρουμε πώς είναι να μπαίνουν στο αυτοκίνητο ή να ξυπνάνε, να είναι στο σπίτι, να ετοιμάζονται κτλ. Και θέλουν κάτι να ανέβουν, να είναι ανεβαστικό. Να στείλω την καλημέρα μου στην Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Μια ανάσα είμαστε πριν από το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε την νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Έχουμε λοιπόν ένα μοναδικό τριήμερο από σήμερα. Ξεκινάει η μέρα Πέμπτη, 28, 29 και 30 Μαΐου. Κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ, 24% δηλαδή, σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Προλάβετε λοιπόν λίγο πριν μπει ο Ιούνιος για να σας βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένους και εξοπλισμένους με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, αποκλειστικά στα καταστήματά μας Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, στο επίκεντρό μας είσαι εσύ. Να πάμε λοιπόν, είπαμε στην Ελευθερία. Η Ελευθερία θέλει το Golden για την Πινελόπη. Πινελόπη, καλημέρα. Το Golden, η Ρούμη θα παίξει αμέσως τώρα για σένα. Με το 1, με το 2, με το

0: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Σας λέω την καλημέρα μου στην Τεχνοτέντ Νάθενας, στον φίλο μας τον Νίκο τον Άθενα και σε όλη την ομάδα του εκεί που κάνουν καταπληκτική δουλειά. Και έχω μπει τώρα στο site το δικό τους. Είναι πολύ εύκολο. Τεχνοτέντ, όπως ακριβώς το ακούτε, www.technotent.gr. Εύκολο είναι το site. Πολύ ωραίο και πολύ ενημερωμένο. Εννοείται βέβαια ότι μπορούμε και βλέπουμε μέσα εκεί όλα τα προϊόντα τα οποία έχουν οι άνθρωποι. Τέντες, κάθετες, τέντες, πέργολες, ειδικές κατασκευές. Οτιδήποτε θέλουμε. Αλλιώς παίρνουμε ένα τηλεφωνάκι στο 2810-214-406 και έρχονται στον χώρο μας και μας κάνουν μια αυτοψία. Όχι σαν την εκπομπή που κάνει ο Σρόιτερ. Αυτοψία τέλος πάντων. Βλέπουν οι άνθρωποι και μας προτείνουν λύσεις για το σπίτι, το γραφείο, το μαγαζί, το εξοχικό, το ξενοδοχείο, το εργοστάσιο, τη βίλα. Αυτά. Το beach bar, το μπιτσόμπαρο και τα σχετικά. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα, Τεχνοτέντ Νάθενας, κοντά μας από το 1992. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στην μουσική. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού, 6970 11 1058. Έχουμε voice message εδώ από την Ειρήνη. Για να δούμε τι voice message έχουμε να ακούσουμε εδώ. Περίμενα τι λέει, κάτσε να το ξαναβάλουμε εδώ από την αρχή. Αυτό εδώ είναι.
1: Είμαι η Μάρση Παναγιώτη, την Αλεπού.
0: Α, την Αλεπού, εννοείται ότι θα την παίξουμε την Αλεπού. Να πάω στην κολλητή μου την Κατ. Καλημέρα Κατ, μου λέει πολύ καλημέρα σας, καλή Πέμπτη να έχουμε. Θέλω να μου βάλεις λίγο το Ατελιέ. Εννοείται ρε, μα άμα δεν ξέρω εγώ ποιο τραγούδι είναι το Ατελιέ, ποιος να ξέρει εσύ. Πρώτη φορά στη ζωή μου το ακούω. Τι είναι το Ατελιέ? Το Ατελιέ ξέρω, Ατελιέ ας πούμε έχει η Μάνια Δανδουλάκη που πας εκεί και ντύνεσαι και ετοιμάζεσαι και το Money D Clothing Bar και το MD Bridal Stories. Αυτά είναι Ατελιέ. Τώρα τα άλλα τα Ατελιέ. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στην μουσική. Να παίξουμε λίγο Στέλλα Γεωργιάδου από τα παλιά. Το Τώρα μου μιλάει, τώρα μ' αγαπάει. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου, τον Στάθη, τον Καραταράκη. Κολλητός, φίλος, αδερφός μου, λέει καλημέρα στον καλύτερο όλων. Για ποιον μιλάτε, ρε? Για μένα λες? Ηρέμησε, ρε, εσύ Στάθη. Εσύ ο καλύτερος.

0: 92,8. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Να. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, μικροί, μεγάλοι, μικρά μας αγαπημένα παιδάκια που πηγαίνετε βρεφικούς, παύλα παιδικούς, παύλα προνήπια, νήπια, δημοτικά κτλ. Και είστε στο αυτοκίνητο τώρα, είναι η καλύτερη ώρα, η καλύτερη στιγμή. Εδώ στον Music Club 105,8 θεωρώ ότι είναι μια καλή ευκαιρία να παίξουμε το δεύτερο παιδικό μας τραγούδι για σήμερα. Θα βάλουμε δύο στην ενότητα παιδικά τραγούδια. Στο δεύτερο παιδικό μας τραγούδι θα βάλουμε δύο παιδικά τραγούδια. Και μετά θεωρώ, άμα προλάβουμε, θα βρούμε λίγο χρόνο, θα παίξουμε και ένα τρίτο, διότι έχουμε πάρα πολλές επιλογές για παιδικά τραγούδια αυτήν εδώ την ώρα. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιώργο. Μου λέει καλημέρα κολλητέ μου Παναγιώτη, ωραίο ξύπνημα με 90's. Παίξε σκοτεινή πλευρά να μνήσεις σε παρακαλώ. Το ατελιέ λέει είναι του Ακύλα. Α, του Ακύλα είναι το ατελιέ. Προς το παρόν από τον Ακύλα ξέρουμε το Φέρτο, διότι έχει βγάλει και ένα δεύτερο τραγούδι που λέγεται Πάρτο. Δηλαδή στο CD, στη δουλειά τέλος πάντων, πώς να το πω, που κυκλοφόρησε, έχει το Φέρτο που είχε πάει το τραγούδι στην Eurovision και έχει βγάλει ένα δεύτερο τραγούδι το οποίο λέγεται Πάρτο. Δηλαδή βάζεις αλλαγή, παίζεις ειδικά σε DJ και πες Φέρτο, Πάρτο, Φέρτο, Πάρτο. Σαν την ταινία με το βουτσά που λέει Φέρτα, Πάρτα, Φέρτα, Πάρτα. Λοιπόν, αυτά. Να πάω στην φίλη μου την Θεοδώρα. Καλημέρα μου λέει Παναγιώτη, καλημέρα. Μήπως μπορείς να παίξεις ενότητα παιδικά τραγούδια λίγο Bruno Mars το Up To? Εννοείται, για την κόρη μου, μισό λεπτό να το διαβάσω. Για την κόρη μου την Μαρία και την Εμμανουέλα. Για τις κόρες μου την Μαρία και την Εμμανουέλα. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε λίγο Bruno Mars. Με το 1, με το 2, με το 3.

Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι το DJ Παναγιώτης Μάρτης. DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram, κυρίες και κύριοι, αλλά και στο σταθμό, στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Κακάο, το οποίο είναι και σήμερα στην παρέα μας. Περιμένουμε το Μανώλη να πάει από εκεί να πάρει τα καφεδάκια μας, να τα φέρει σήμερα το Cacao Pastry and Bakery, όπου βρίσκουμε πολύ ωραίες τούρτες γενεθλίων για κάθε γούστο, σε ό,τι σχέδιο φανταστείτε, αλλά και ψωμί, καφέ και παγωτό, βέβαια εξαιρετικό, και όλα αυτά σε καταπληκτικές τιμές στο Cacao, κυρίες και κύριοι. Cacao Pastry and Bakery. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Caravel, που έχει πάρα πολύ ωραίες ξαπλώστρες. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο, το Caravel, στην Αμουδάρα. Είναι το Caravel, ένα από τα τρία μόλις εστιατόρια στην Ελλάδα, στο Ηράκλειο, ένα από τα τρία εστιατόρια στο Ηράκλειο, που πήραν το βραβείο FNL για την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα. Το FNL είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα βραβεία εστίασης, με τις πιο υψηλές προδιαγραφές, και είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον Music Club 105,8. Επίσης την καλημέρα μας και στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory. Το Fun Factory, τον μεγαλύτερο πεδότοπο εδώ της πόλης του Ηρακλείου, και εσωτερικός και εξωτερικός, αλλά και το Ηράκλειο Bowling Center, που το ξέρετε βέβαια όλα αυτά τα χρόνια, το αγαπάτε και τα λοιπά, με τα παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά, με τα μπιλιάρδα και βέβαια με τα bowling. Έχω λοιπόν πάρα πολύ ωραίο δωράκι τώρα να σας δώσω. Θα δώσω δύο παιχνίδια bowling για το Ηράκλειο Bowling Center. Θα τα δώσω με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Στέλνετε μήνυμα και γράφετε bowling κενό, ονοματικό, επώνυμο και κινητό τηλέφωνο, και το πρώτο μήνυμα κερδίζει δύο παιχνίδια bowling. Είναι για δύο άτομα, δεν ισχύει Σαββατοκύριακο, για να πάτε εκεί να παίξετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Σωστά, σωστά. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Λαχάνιασα. Στο δεύτερο παιδικό τραγούδι στην ενότητα Ναι 2, ενώ δεν ξέρω αν προλάβουμε να παίξουμε κι άλλα. Και θα παίξουμε βέβαια το τραγούδι που πήγε στην Eurovision με την Βουλγαρία και κέρδισε την Eurovision. Είναι το Μπάνγκαρα με την Τάρα. Με το 1, με το 2, με το 3. Θα πάμε σε διαφημίσεις μετά. Συγγνώμη, κουτούλησα. Θα πάμε σε διαφημίσεις μετά. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι με Άννα Βύση. Μείνετε εδώ.

0: Club. Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουνάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουνάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, η παραγγελία.
1: Αλλά στην off season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
4: Η Σοφία.
5: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
6: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
5: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
7: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
8: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
9: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
10: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

Πάντα εδώ ζωντανά εδώ στον Music Lab στους 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, εδώ που κάνουμε τα τραγούδια επιτυχίες. 08 και 13 και 10 δευτερόλεπτα. Να στείλω την καλημέρα μου και στην ΙΚΟΠΡΟΚΑΤ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, με τα προκατασκευασμένα σπίτια της ΙΚΟΠΡΟΚΑΤ που διακρίνονται για την υψηλή αρχιτεκτονική τους, τον οικολογικό τους χαρακτήρα και την άψογη λειτουργικότητά τους. ΙΚΟΠΡΟΚΑΤ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, για να φτιάξετε το σπίτι σας πάρα πολύ γρήγορα και με το κλειδί στο χέρι. Την καλημέρα μου και στην Τεχνοτέντ Νάθενας, την καλημέρα μου στο Κακάο, την καλημέρα μου στην Art Glass Νεόπουλος που είναι και σήμερα στην παρέα μας. Ρε παιδιά, μα θέλετε τζάμι σωστό και όχι αυτά που τα κοιτάς και σπάνε, όπως το λέει και η διαφήμιση, μία είναι η λύση για να ξεμπερδεύετε. Art Glass Νεόπουλος, ξενοδοχείο, σπίτι, μαγαζί, μπάνιο, βιτρίνα, ό,τι είναι από γυαλί, περνάει και το φτιάχνουμε εμείς. Art Glass Νεόπουλος. Και είναι και σήμερα στην παρέα μας, εδώ στον Music Lab 105,8. Να πάω τώρα στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Lab 105,8. Στο Instagram λέει: καλημέρα Παναγιώτη, από Λίνα και Νεφέλη. Είμαστε στο δρόμο για το σχολείο και όπως κάθε πρωί, έτσι και σήμερα σε ακούμε. Θα ήθελα να πούμε μια καλημέρα στην αδερφή μου την Τάνια και στα ανιψάγια μου την Μαρία και Δημήτρη, που είναι και αυτοί στο δρόμο και σε ακούνε. Και αν μπορείς να μας παίξεις ένα τραγούδι. Μου είχαν ζητήσει τα παιδιά του Μπαγκαράγκα, το παίξαμε προηγουμένως. Τώρα πρόλαβα και είδα το μήνυμα, αλλά θα παίξουμε κάτι ανάλογο από Eurovision. Οπότε θα βάλουμε το Φέρτο. Δεν θα παίξουμε το Ατέλεια από τον Ακύλα. Δεν ξέρω κιόλας, δηλαδή έτσι μου είπαν ότι είναι του Ακύλα. Τέλος πάντων, θα παίξουμε το Φέρτο. Οπότε την καλημέρα μας. Good morning!

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μου στο φίλο μου το Στέλιο. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο, τον κολλητό μου, και στην φίλη μου την Δέσποινα, που πηγαίνουμε, η Δέσποινα, τα παιδιά δηλαδή του Γιώργου, πάμε μαζί στο κολυμπητήριο εκεί στο Aqua Babies. Aqua Babies, κολυμπάμε εκεί, κολυμπάμε. Τέλος πάντων, για την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή λέγαμε, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Πολύ μοδάτα, πολύ στυλάτα, πολύ ντιζαϊνάτα και πολύ ιταλικά όλα τα έπιπλα, για να φτιάξετε, παύλα να εξοπλίσετε το σπίτι σας. Γραφείο, παιδικό δωμάτιο, υπνοδωμάτιο, σαλόνι, τραπεζαρία, σαλονοτραπεζαρία, εξοχικό, αυλή, μπαλκόνι. Πάρα πολύ magnetic. Πάρα πολύ ωραία πράγματα σε καταπληκτικές τιμές, σε ένα εξαιρετικό, μεγάλο, μοντέρνο, πολύ ωραίο μαγαζί. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Να θυμίσω το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να σηκώσω το τηλέφωνο και να απαντήσω στο φίλο μου τον Μανώλη το Φουρναράκι. Καλημέρα, Μανώλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παναγιώτη.
0: Σας ψάχνει η κυρία Μάνια Δανδουλάκη. Έχετε το κινητό της να την πάρετε τηλέφωνο?
1: Όχι, δεν το έχω.
0: Ας το πω δύο λεπτά, σημείωσε. Λοιπόν, 6987, ναι. 438, ναι. 800,
1: 800. Τι θέλει?
0: Δεν ξέρω, κάτι θέλω να σε ρωτήσω. Στον αέρα το είπα βέβαια το νούμερό της. Δεν ξέρω αν την πάρει κανένα τηλέφωνο, να της κάνει καμάκι.
1: Μα δεν υπάρχει,
0: μα δεν υπάρχει πρόβλημα, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Μην της το πει κανένας τώρα τι το ήταν. Λοιπόν, εντάξει, πάρτε τηλέφωνο γιατί δεν θέλει.
1: Ναι, ναι, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά. Πού είχαμε μείνει τώρα? Α, ναι, είχαμε μείνει να παίξουμε λίγο Θοδωρή Φέρι. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Θοδωρή Φέρι. Χαμός βέβαια και σήμερα τώρα στο ίντερνετ. Μας ακούει πάρα πολλοί κόσμος από Ελλάδα μέσω ίντερνετ, από το site του σταθμού Music Club 105,8, αλλά και από τα application που έχουν μέσα ραδιόφωνο, αλλά και από το δικό μου site www.djpanagiotismartis.gr, που κάνει αναμετάδοση την εκπομπή αυτή τη στιγμή. Πάρα πολλοί κόσμος από Ελλάδα, αλλά βλέπουμε από το εξωτερικό αυτή τη στιγμή μας ακούνε από Καναδά, από Τσεχία, από Γερμανία, από Βέλγιο, από Ηνωμένες Πολιτείες και από Γαλλία. Buongiorno. Την καλημέρα μας. info@musicclub.gr. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου, για να στείλετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας σε φίλους γνωστούς που είναι εδώ στην Ελλάδα ή που είναι στο εξωτερικό ή τέλος πάντων οπουδήποτε και αν είναι και να μας ακούνε. info@musicclub.gr.

0: Music Club 105,8. Music Club, τον ακούς μόνο στο τέρμα δικαίου. Τα πες όλα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, λίγο πριν τους 8.30 για να πάμε σε μικρό break διαφημιστικό, να στείλω την καλημέρα μου στο 67 Store, ένα πάρα πολύ ωραίο καινούριο μαγαζί που είναι στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγκων 6, το οποίο έχει πολύ ωραία unisex μπλουζάκια, funky κάλτσες και πολύ ωραία καπέλα, και έχουμε και καινούριο μαγαζί και στην Χερσόνησο. Να στείλω την καλημέρα μου στον coach τον Τουρλάκη, τον coach. Καλημέρα σε όλους τους γονείς μου, έστειλε μήνυμα που οδηγούν να πάνε τα μικρά τους στα σχολεία, αλλά και στους αθλητές της Κρητικής Ακαδημίας Πολεμικών Τεχνών που μας ακούνε, να είστε όλοι καλά, χαρούμενοι και να βοηθάτε ο ένας τον άλλον. Εννοείται, και έχω ανεβάσει και χθες ανέβασα δηλαδή στο προφίλ μου στο Instagram, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, κάτι πάρα πολύ ωραίο. Έχουν ένα summer camp. Ξεκινάνε στις 15 Ιουνίου. Kids Summer Camp. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάτσε να το βρω, να σας πω περισσότερες πληροφορίες. Να το, αυτό εδώ είναι. Το οποίο είναι για τα παιδιά βέβαια, για δράση, για παιχνίδι, για χαρά, για ηλικίες 5 έως 15 ετών. Δευτέρα με Παρασκευή 7 το πρωί με 4 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες είναι στην Παπαναστασίου, λεωφόρο Παπαναστασίου 65. Αλλιώς πάρτε ένα τηλεφωνάκι 6942 99 14 29. Είναι πολύ ωραίο, αν δεν έχετε κανονίσει κάπου να πάνε τα παιδιά, για summer camp δηλαδή, αν δουλεύετε το πρωί, διοργανώνουν ένα summer camp η Κρητική Ακαδημία Πολεμικών Τεχνών. Λοιπόν, θα πάμε σε πολύ μικρό break. Είναι 8.30 η ώρα. Έχω πολύ μικρό break. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι με Άννα Βύση, ένα πολύ ωραίο ποτπουρί από Άννα Βύση. Οπότε την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.
0: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Μπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
4: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες, με ζαχαρά έπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
3: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
5: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέανθη γωνία και στο eFood. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
6: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
7: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
9: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
10: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
9: Αχα! Το ήξερα!
10: Nice to meet you.
11: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
10: Nice to meet you.
12: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
13: Διαφημίσεις, γέλος!

που φοράγες χτες. Τι φοράς, αγαπημένα, γαλάζια.

0: τρυφερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Να καλωσορίσουμε τη Μάνια στο σταθμό εδώ. Σε πήρε κανένας τηλέφωνο?
2: Εμένα?
1: Ναι.
2: Όχι.
1: Ρωτάω ρε παιδί μου, μήπως σε πήρε δηλαδή τώρα που ήσουν.
2: Α, καλά, εντάξει.
1: Όχι,
2: ναι.
1: όχι. Άμα, δεν λέω για το Μάνο.
2: Α, ποιος?
1: Άμα σε πήρε κανένα άλλο. Δηλαδή σε πήρε κανένα να σου πει γεια σου, τι κάνει, θέλω να γνωριστούμε και αυτά. Σε πήρε κανένα? Όχι.
2: Παιδί μου, τι έχει κάνει πάλι?
1: Τίποτα, είπε το κινητό στον αέρα.
2: Μα τι λέει, μου ψέματα λέει.
3: Ψέματα, μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να πω το κινητό
2: σου. Καλά, το τηλέφωνο μου κυκλοφορεί παντού έτσι κι αλλιώς.
1: Ηρέμησε ρε Μάνια. Ηρέμησε ρε Αντώνη, αφού... ηρέμω. Ηρέμησε ρε Αντώνη.
2: Ηρέμω ρε, αφού το έχω για τα ραντεβού μου.
1: Α.
2: Άρα είναι εύκολο να το βρει κάποιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εμένα θα μου πει που τις προάλλες.
1: Ναι.
2: Κοιμόμουν. Είχα πάει, που είχα πάει το διήμερο. Κοιμόμουν και.
1: Με ποιον, πού?
2: Στον Άγιο Νικόλαο.
1: Α, ναι, ναι, ναι, το είπαμε. Ναι, στον Άγιο Νικόλαο. Ναι, λοιπόν, το είχαμε πει, ναι.
2: Και κοιμάμαι και την Κυριακή ο τρισκατάρατος, όποιος και να ήταν, που μακάρι όλα τα μακάρι, 7.30 ώρα το πρωί με πήρε τηλέφωνο.
1: Ωραίο, και τι ήθελε?
2: Δεν ξέρω. Μου λέει καλημέρα. Λέω καλημέρα. Εγώ σου το σήκωσα. Είναι, γιατί εγώ τι παθαίνω τώρα? Έχω φοβία, γι' αυτό και δεν βάζω και το κινητό μου ποτέ στο αθόρυβο. Μην πάθει κάτι κάποιο μέσα στη νύχτα και με παίρνουνε.
1: Ναι,
2: και
1: ναι,
2: βλέπω
1: ναι.
2: εγώ απόκρυψη.
1: Ναι, ό,
2: και λέω κάτι έγινε, ρε φίλε.
1: Συμφωνώ.
2: Ναι. Καλημέρα μου λέει, τι κάνει.
1: Έτσι το είπε.
2: Ναι. Λέω καλημέρα, ποιο είναι?
1: Μα αυτά, αυτά πρέπει να μα τα πει από μόνη σου.
2: Ναι,
1: εγώ πρέπει να στο βγάλουμε το τσιγκέλι.
2: Λέω καλημέρα, ποιο είναι? Εγώ τώρα 7.30 το πρωί δεν ξανακοιμήθηκα Κυριακή. Αυτό θα σου πω μόνο. Τι
1: ναι,
2: κατάρες
1: ναι,
2: που
1: ναι.
2: έφαγε οι μισές να πιάσουν.
1: Ναι.
2: Πάει αυτό.
1: Ναι, τι σούπε δεν μα είπε τώρα όμω.
2: Του λέω ποιο είναι? Μου λέει, έλα τώρα που δεν κατάλαβε τη φωνή μου. Λέω ποιο είσαι?
1: Ναι, ποιο ήταν?
2: Δεν ξέρω, ρε, δεν μου είπε ποτέ, ρε. Μου λέει, θέλω να μιλήσουμε.
3: Να, είδε.
1: Πόπο ρε φίλε, έχει κατακτήσει ρε παιδιά η Μάνια Δανδουλάκη, δηλαδή.
2: Δεν φαντάζεσαι πόσο καημένα.
1: Α, πάει να πέσουμε τον κούλε, δηλαδή να φουντάρουμε.
2: Δεν φαντάζεσαι
1: ναι, πόσο ναι, καημένα. Ναι, ναι, ναι, μαμά, λογικό, λογικό.
2: Ζηλεύεις, ζηλεύεις.
1: Ζηλεύω, ζηλεύω. Εσένα, μπακα.
2: Ζηλεύεις γιατί το Gen Z ούτε να σε φτύσει.
1: Να το Jenny G.
2: Jenny
1: α,
2: G.
1: η καινούργια γενιά εννοεί.
2: Yes.
1: Ναι, το κατάλαβα. Να στείλω την καλημέρα μου στα βενζινάδικα τη Enviroll που κινούν την Κρήτη και είναι και σήμερα στην παρέα μα. Είναι τα βενζινάδικα που έχουν κάτι μεγάλε, πολύ ωραίε, τεράστιε ταμπέλε και γράφουν με κόκκινα γράμματα, μάλλον κόκκινο φόντο, άσπρα γράμματα το Enviroll. Το κάνουν για να ξεχωρίζουν, να καταλαβαίνετε δηλαδή από ποια βενζινάδικα είναι σωστά για να βάζετε από εκεί καύσιμα. Σωστά, συμφωνούμε?
2: Ναι.
1: Βενζινάδικα της Enviroll. Να θυμίσω το Viber του σταθμού 69 70 11 10 58. Βέβαια τα μηνύματά σας στη Μάνια, στο Instagram της Μάνιας Δανδουλάκη κάτω Παύλα Μάνια. Μπορείτε να στείλετε και voice μέσα, να της πείτε καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνει? Πού είσαι?
2: 7.30 ώρα το πρωί.
1: 7.30 ώρα, ρε φίλε. 7.30 ώρα.
2: Εγώ κατάλαβα βέβαια ποιος είναι.
1: Α, κατάλαβες, Μάνια.

0: Music Club 105,8. Άκου και κολύμπα.
1: Να καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο τον Μανώλη τον Φουρναράκη. Καλημέρα κύριε
2: καλημέρα,
1: Μανώλη.
2: Καλημέρα.
1: Ο οποίος είπε μια πολύ, πολύ ωραία τάκα, αλλά δεν μπορώ να
3: δεν
1: την πω. Δεν μπορώ να την πούμε στη Μάνια. Γιατί για σένα.
3: Α, για μένα.
1: Άσε αυτά που είπε τώρα που ήρθε. Το θέμα είναι ότι τη λέγαμε πριν στο τηλέφωνο όταν με πήρε.
3: Ναι, με παίρνει τηλέφωνο. Εμένα, εγώ να σας πω. Και εγώ έδινε αίμα πριν.
1: Ναι.
3: Εντάξει.
1: Α, λοιπόν. Εδώ κούλουσε η ατάκα.
2: Εκεί κούλουσε η ατάκα.
1: Του λέω, δίνει αίμα, λέει η Ρέι Μάνια. Του λέει, την πάρε τηλέφωνο. Μου κάνει, σε τι είσαι, κουβά μου, λέει τον.
3: Έτσι πες για μένα, ρε. Και σε κέρα καφέ πρέπει να σου φτύσω μέσα.
1: Το πιστεύεις ότι μπορεί να το πω αυτό. Αστεία κάνω.
3: Ναι.
1: Δεν το έπαιρες.
2: Το μυαλό τα βγάζει.
1: Το μυαλό μου τα βγάζει, ρε Σιμάνια.
3: Επειδή η Μάνια βλέπει μπροστά, όταν λένε ψέματα και εσένα παντάς κατευθείαν, είπες αλήθεια.
1: Αλήθεια λέμε.
3: Ναι.
1: Αυτό δεν το
3: θα ασχοληθώ μαζί σας βλήματα. Θα σας πω ότι εγώ ενώ έδινα αίμα, χτυπάει το τηλέφωνό μου και βλέπω έναν αριθμό.
1: Ναι.
3: Και το σηκώνω και μου λέει: γεια σας, είμαι ο Τάδε, θέλω να νηφικώ για τη γυναίκα μου.
1: Ναι.
3: Και δεν καταλαβαίνω, να σας πάρω εγώ σε λίγο. Και μου ξαναμιλάει και καταλαβαίνω αυτό και του λέω: ρε, εσύ, του λέω, κλείσω το τηλέφωνο, έχω δουλειά. Και εγώ να είμαι με τον αιμοκαθετήρα. Δηλαδή για το Θεό και την Παναγία πια.
1: Μου στείλανε ένα πολύ ωραίο μεμέ Παύλα Αφίσα, πώς τη λένε αυτή, δεν ξέρω. Είναι λέει σε μια ταβέρνα. Μπορεί να γίνει και ανέκδοτο αυτό. Είναι σε μια ταβέρνα και χαμός τώρα εκεί, Κυριακή μεσημέρι τώρα και τα λοιπά. Περνάει ο σερβιτόρος, λέει: συγγνώμη, θα έρθετε, λέει, για να παραγγείλουμε. Λέει: μισό λεπτό, γίνεται χαμός, περιμένετε. Ξαναπερνάει μετά από ένα λεπτό. Λέει: ρε, εσύ φιλαράκι, περιμένουμε πολλή ώρα. Μπορείς να έρθεις, λέει, να παραγγείλουμε. Λέει: ωραία, έρχομαι, ορίστε, λέει, τι θέλετε. Και γυρνάει και λέει στους άλλους: ρε, εσείς, λέει, τι θα πάρουμε.
3: Αλήθεια, σας άρεσε τόσο πολύ.
2: Ήταν κάτω. Ο Σόφιλ είναι αλήθεια, γύρω.
1: Αλήθεια, γύρω. Κοντεύα να παίξουν μπουνιές με το σερβιτόρο και έρχεται ο κακομύρης. Λέει, παρακαλώ, τι θα πάρετε. Λέει, μισό λεπτό. Τι θα πάρουμε, δεν θα παραγγείλουμε. Να στείλω την καλημέρα μου στον Στέλιο το Χατζάκι εδώ, τον κολλητό μας εδώ, τον οδοντίατρο που... μου έβαλε τα δόντια, διότι ο Δημήτρης Οντινάκης.
3: Ωραία, φίλε, τα έχω μάθει απ' έξω.
1: Ο Δημήτρης Οντινάκης, όλοι οι οδοντίατροι που μας ακούτε, παύλα οδοντιατρίνες, δηλαδή το θηλυκό του οδοντίατρου. Τα δόντια πρέπει να τα φτιάχνετε στο Δημήτρη Οντινάκη. Μου έχει κάνει καταπληκτική δουλειά, δες εδώ κάτι
3: δόντια. Μα έλα με τα δόντια, πρέπει να το γαϊδούρι.
1: Ω, δεν είναι και γαϊδούρι. Ίσα-ίσα που μου είπε και προχθές σε μια άλλη οδοντίατρο που είχαμε πάει σε Τζαγκαρουλάκι που πάει ο Γιώργος εκεί. Αυτή είναι για παιδιά, παιδοδοντίατρος. Γιατί κάτι μου έλεγε για τα δόντια και τη στάδειξα, μου λέει: ωραία, γαϊδουρινά. Δεν μου το είπε, μου είπε ότι είναι πολύ μεγάλα. Λέει: για το... είναι μεγάλο, λέει το.
2: Από την Κρέστ σε πήραν τηλέφωνο να κάνει διαφήμιση.
1: Πε το, τη Μάνια, πε το. Από την Κρέστ με πήραν, μπροστά ήταν. Για το τέτοιο χαμό. Τι συγχαίρεσαι που με πήραν τηλέφωνο να κάνω διαφήμιση για χαμόγελο του παιδιού, για χαμόγελο. Και καλά για δόντια, το έχω πολύ ωραία δόντια. Άσε μα, ρε Μάνια, που συγχαίρεσαι τώρα, σιγά τώρα. Σου βάλω λίγο τριαντάφυλλο τώρα.
3: Βάλε μου.
1: Και μετά σου παίξω λίγο το γαρίφαλε.

0: Εγώ αλήθεια το έλεγα να παίξω λίγο τριαντάφυλλο και μετά να βάλω λίγο γαρίφαλε. Δεν το έκανα δηλαδή πλάκα.
1: Ούτε να φάμε δεν μπορούμε, ξαναβγήκε.
0: Έλα ρε σημάνια τώρα, μα πρωί πρωί 9 η ώρα τρως ρε φίλε, τώρα 8 και 58.
1: Μα τι ώρα πρέπει να φάμε πρωινό δηλαδή?
0: Τι πρωινό τρως, για πες μας πάλι τι έχεις φτιάξει.
1: Πρωτεϊνικά pancake, τρώω με σφένταμο 0%.
0: Πες μας με σφένταμο λοιπόν. Που έχουμε μπλέξει εδώ πέρα. Μπορείς να μας πεις, παρακαλώ, πόσα κιλά έχεις χάσει, σε πόσο διάστημα για να.
1: Δεν λέω γιατί είμαι προληπτική.
2: Όχι, γρουσουζιά μου ρε, το έχει.
0: Τι γρουσουζιά, δηλαδή, άμα πεις.
1: Δεν λέω το γρουσουζιά, δεν λέω. Όταν τελειώσω αυτό το μαγικό ταξίδι στο οποίο πορεύω, θα σας ενημερώσω.
0: Δεν έχει να κάνει, πες μας. Παιδιά, κάνω 2 μήνες και έχω χάσει 80 κιλά. Μπορεί να το πεις στους ανθρώπους.
1: Αυτό σίγουρα όχι.
0: Γιατί δεν έχει χάσει.
2: Κάνει υπομονή 20 χρόνια και μας πει.
0: Σε 20, πόσο θα.
1: Α, το λίγο ρε και εσύ. Σε έχει κάνει ίδιο αυτό.
0: Να πούμε βέβαια σήμερα ότι η Μάνια ήρθε εδώ πέρα με τα τυραντάκια της, με τα χαμόγελά της εδώ μπροστά. Ούτε.
2: Το σμάιλ, ωραίο.
0: Ναι, ωραίο σμάιλ εδώ. Ούτε στην Ολλανδία να ήμασταν εδώ πέρα.
1: Πώς έπρεπε να είμαι μπούρκα.
0: Δεν το. Μα δεν τα πιάνετε. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ να.
1: Μα τα χαμόγελα δεν είπες.
0: Ναι, αλλά είπα ούτε στην Ολλανδία. Δεν μπορώ, άμα δεν τα καταλαβαίνετε τα ανέκδοτα και τα αστεία μου. Δεν γίνεται. Δεν
1: το κατάλαβα.
0: Πώς θα το καταλάβεις.
1: Εξήγησέ μου το.
0: Τι έχει η Ολλανδία, μην πεις του λείπες.
1: Χασίσει.
0: Ωρε Μάνια, πρωί πρωί ρε φίλε. Δηλαδή εντάξει μαμά, είσαι ρε φίλε.
1: Μανιτάρια.
0: Είσαι για πρωινή εκπομπή στο ραδιόφωνο τώρα, ειλικρινά, ε.
1: Εντάξει, υπάρχει και το φαρμακευτικό ρε φίλε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πω.

0: στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
4: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
9: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
10: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
11: Μα είναι βραδιά bowling.
10: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
11: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
12: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
11: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
13: Παναγιώτης και Μάνια κάθε πρωί 7 με 11. The Martis Mania Breakfast Show.
14: Καλημέρα.
15: Good morning.
14: Bonjour.
15: Buongiorno.
14: Buenos días.
15: Guten Morgen. Bon dia.
14: Günaydın. Buna dimineața.
15: Καλημέρα κόσμε.

0: Ο προηγούμενος έχει ζητήσει καφέ, καπουτσίνο μονό, στέβια μονή, δόση, μεγάλα αμυγδάλου κτλ. Και μετά πάει ο επόμενος και λέει ένα καπουτσίνο μονό σκέτο. Και του κάνει.
1: Α, τι άνθρωπο. Ένα φρέντο πρέσο σκέτο.
0: Ένα φρέντο πρέσο σκέτο.
1: Εγώ έχω δουλέψει μπαρίστα φυσικά. Γιατί το κάνει.
0: Πόσε δουλειέ
2: δεν πήγα να πω τώρα.
1: Να σου πω κάτι. Εσεί νομίζετε ότι γεννήθηκα αυτή η επιχειρηματία τη χρονιά που όλοι αγαπήσατε. Όχι. Εγώ έχω περάσει διαπυρό και σιδήρο, αγαπητοί.
0: Λοιπόν, όταν δούλευε λοιπόν μπαρίστα.
1: Όταν δούλευε λοιπόν μπαρίστα, επειδή είχαμε κάτι διακουλά με κάτι αμυγδάλου, κάτι. Το χειρότερο δεν είναι αυτό, παιδιά. Το χειρότερο είναι ο φυσικό χυμό. Δεν ξέρω γιατί δεν το πιστεύετε.
0: Ναι, γιατί θέλει μετά.
1: Λόγω της υγιεινής θέλει κάθε φορά καθάρισμα όλη αυτή την κουμούτσα που βλέπετε.
2: Και άμα σου πούνε και σουρωμένο.
1: Φτύνεις μέσα αναγκαστικά.
0: Ναι.
1: Αναγκαστικά φτύνεις, δηλαδή αυτή είναι φτισμένη.
0: Ναι, έλα, πάμε παρακάτω, προχώρα.
1: Στο κακάο λοιπόν, ναι. Που θα πάτε να πάρετε το καφεδάκι σας εσείς και το πρωινό σας, γλυκά και αλμυρά, θα πάτε πιτσουλάκι και κλάνθη γωνία. Και στο eFood και η Μέντεστρομ φυσικά είναι μαζί μας σήμερα να σας πω. Για να κοιμάστε καλά και να ζείτε καλύτερα, λεωφόρος Κνωσού 256 και λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Καλημέρα να πούμε και στο Λαβύρινθο, Λαβύρινθο Σιμέντ Χόλου στα Πεζά Ηρακλείου και φυσικά στο Φανοπείο Βαφείο Βένια Νάκης, στη Βίπε Οδός Ήτα. Να σας θυμίσω ότι έχουν και αυτοκίνητο αντικατάσταση, αν τρακάρετε και θέλετε να το φτιάξετε, αλλά φυσικά και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές.
0: Μπορείτε να διαλέξετε τώρα το επόμενο τραγούδι. Να μας πει ο Μάνος. Χατζηγιάννη, Δάντη, Αλκαίο ή κανένα καινούριο άλλο.
2: Ωραία, θέλω Χατζηγιάννη.
0: Ναι, ναι.
2: Το για σένα.
0: Ω, κολλητέ μου, πού το θυμήθηκες, ρε φίλε.
1: Μα δηλαδή, πού το σκέφτηκες.
0: Πού το σκέφτηκες.
3: Για αυτό, για σένα τραγουδό.

0: 10,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Εσύ δυνατά σε κάθε παραλία.
2: Music Club.
0: Music Club.
2: Music Club.
0: Music Club. 105,8.

0: Αγαπημένη Μάνια Δανδουλάκη,
1: αγαπημένη
0: θέλουμε.
1: Αγαπημένη Παναγιώτη Μάρτη, τι, ό,τι θες εσύ. Ό,τι πες.
0: Ναι, θέλουμε, θέλουμε να μας πεις για τον καιρό.
1: Είμαι έτοιμη.
0: Είσαι έτοιμη,
1: σαν
0: Μάνο.
1: Σαν έτοιμη από καιρό, σαν θαραλέα.
0: Ωραία μπλούζα φοράς.
2: Ωραία, ναι.
0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στο DJ Pro Audio, στον Αντώνη.
1: Α, η τζάμπα δεν είναι ψωστή, είναι αυτές.
0: Ε, όχι τζάμπα, όχι τζάμπα. Η συλλεκτική των DJ, DJ Pro Audio, όταν παίξαμε στα εγγένεια μας τη δώσανε ο Αντώνης εκεί πέρα και ο Γιώργος, ο φίλος μας, ο Τσαγκαράκης. Αλφα Θήτα είναι, αλλά πού να ξέρεις εσύ.
1: Δεν έχω καταλάβει, μόνο τα εγγένεια κατάλαβα πολύ.
0: Αλφα Θήτα είναι η μάρκα, η Pioneer που άλλαξε όνομα και έχει γίνει Αλφα Θήτα και έχει τα καινούργια τα CDJ, τα X. Τα 3000, τα X. Αυτά είναι για τους DJ τώρα, δεν είναι. Δεν τα ξέρεις αυτά. Άστα τώρα αυτά.
1: Πόσο χρόνο σε παρακαλώ να μάθεις κονσόλα.
0: Τι να σου μάθει DJ, να σε κάνω.
1: DJ θέλω.
0: Η Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου ήταν παλιά DJ, την είχα μάθει εγώ και πήγαινε στα μαγαζιά και έπαιζε και παίρνει ρωκαματάκια από μένα.
1: Εμένα γιατί δεν μου μαθαίνει να
0: πηγαίνω κι εγώ. Εντάξει, δεν το έχω.
1: Έχεις δει πώς είναι η Κόνστα που βάζει το μαγιό της και πάει γερου.
0: Ναι, ναι, η Κόνστα όμως και η Ράνια Κωστάκη, σήμερα νομίζω είναι εδώ η Ράνια. Και η Κόνστα και η Ράνια Κωστάκη δεν του έχω μάθει εγώ. Εσένα που θα σε μάθω εγώ θα γίνει καλύτερη.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστώ.
1: Μαγιό έχω, μάθε μου.
0: Γιατί με μαγιό πρέπει να παίζεις.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Με μαγιό θα πάω να παίζω.
0: Τέλος πάντων, περίμενε.

0: Λοιπόν, έλα.
1: Α, τι χαλί είναι αυτό,
0: Άρχοντα. Καινούριο, καινούριο.
1: Άρχοντα.
0: Άρχοντα τώρα.
1: Πάρε μα τα υπάρχοντα. Λοιπόν, 5η 28 του Μάη, Άρχοντα, στο Ηράκλειο είμαστε στους 26 βαθμούς Κελσίου, 4 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη και ηλιοφάνεια. Στον Άγιο Νικόλαο είμαστε στους 26 με 3 μποφόρ βορειοδυτικούς ηλιοφάνεια, ενώ βλέπω ότι από το μεσημέρι θα έχει ασθενείς βροχοπτώσεις. Δεν πάει καλό ο Άγιος φέτος.
0: Ναι.
1: 5η 28 του μήνα, λοιπόν, στο Ρέθυμνο είμαστε στους 26 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια και 3 μποφόρ βορείους ανέμους. Και στα Χανιά είμαστε στους 27 με 4 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους και ηλιοφάνεια.
0: Γιατί είπες ότι δεν πάει καλά ο Άγιος? Επειδή
1: βρέχει συνέχεια, ρε φίλε.
0: Μα στον Άγιο και στην Ιερά Πέτρα λέγανε ότι είναι πάντα χαρά Θεού. Και ότι όποτε πάμε εκεί κάνει καλό καιρό και έχει καύσονες και έχουν τις μπανάνες εκεί και τα θερμοκήπια και δεν
1: ναι,
0: ξέρω.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Δεν ξέρω τι έχει παιχτεί.
0: Πώς έχει παιχτεί?
1: Για κάτσε να ρίξω μια ματιά στο Σαββατοκύριακο να σας κάνω μια πρόβλεψη. Δεν θα βρέχει, λέει.
0: Δεν θα βρέχει, εννοείς στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Στο Ηράκλειο.
0: Δεν θα βρέχει στο Ηράκλειο. Για κάτσε να μπω κι εγώ
1: για
0: να δω.
1: Για πες να δεις, μήπως κάνω λάθος.
0: Να δω τα δικά μου εδώ πέρα εδώ. Ηράκλειο Κρήτης, 22 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, ηλιοφάνεια. Πάμε σήμερα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα που είναι και το Αγίου Πνεύματος. Τριαντάρια λέει, 28, 29, 30.
2: Εντάξει, καλά είναι.
0: Μια χαρά, καλά είναι. Αυτή την ώρα στο Παρίσι έχουν 21 βαθμούς Κελσίου με λίγα σύννεφα. Στην Πράγα έχουν 15 βαθμούς με ηλιοφάνεια. Στη Βιέννη έχουν 17 βαθμούς. Στη Βουδαπέστη 19. Στη Ρώμη 23. Στο Μιλάνο 24. Στο Τωρίνο 23. Στην Πολώνια 24. Στη Φλωρεντία 22. Εκείνο ρε αμάνια.
1: Να πάω Φλωρεντία.
0: Ναι. Τώρα το τριημεράκι του Αγίου Πνεύματος, άμα έχεις κανονίσει κάπου να πας.
1: Έχω κανονίσει.
0: Οπα. Να πούμε εδώ στους φίλους ακροατές ότι τη Δευτέρα δεν θα κάνουμε.
1: Ναι, δεν θα κάνουμε κομπή. Δυστυχώς δεν θα έρθουμε. Χίλια συγγνώμη. Ας βάλετε μία μέρα να ακούσετε μόνο τα τραγούδια μας.
0: Όχι, μπορούμε να κάνουμε επανάληψη την εκπομπή της Παρασκευής.
1: Ωραία ιδέα, φίλε.
0: Ευχαριστώ. Και τι θα λέμε, παίζουμε την Παρασκευή και ξαναπαίζουμε και τη Δευτέρα.
1: Γιατί, να πω κάτι, να μας στείλετε μήνυμα.
0: Τι να μας στείλει ένα μήνυμα?
1: Άμα θέλουν να βάλουμε επανάληψη στην εκπομπή, να ξανακούσετε το χάζι μας.
0: Το best of. Best
1: τα best of.
0: Ναι, ποιος θα κάτσε να κάνει? Εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ. Μισό λεπτό περίμενε.
3: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνισης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή, ισχυρό αποτέλεσμα. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Πω, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πω, τα σπάνε, μπρο.
3: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
4: 67 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο. Ελευθερίου Βενιζέλου 162. Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
5: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
4: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
5: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
4: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
6: Διαφημίσεις! Yeah!

0: και κολύμπα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Η ώρα είναι 10 παρατέταρτο. Να στείλω την καλημέρα μου στον φιλαράκο μου, τον κολλητό μου, τον Γιώργο το Χρονάκη, τον φανατικό ακροατή εδώ της εκπομπής, ο οποίος θέλει να γίνει και αυτός DJ, σαν την Μάνια την Δανδούλοβιτς, την Δανδουλάκη δηλαδή που έχουμε εδώ, και θέλει να γίνει και αυτή εκολαπτόμενη wannabe DJ δηλαδή. Την καλημέρα μας. Οπότε, επειδή ξέρω Γιώργος ο κολλητός μου ποια τραγούδια του αρέσουν, θα του παίξουμε λίγο Μαρινέλα, εννοείται. Για κάτσε να δούμε τώρα Μαρινέλα, να δούμε τι έχει εδώ το μαγαζί Μαρινέλα. Για να δούμε, τα έχουμε όλα εδώ της Μαρινέλας. Εγώ θα πάρω καπετάνιο. Έχουμε το εγώ θα πάρω καπετάνιο, εννοείται. Αλλά για να μην παίζουμε συνέχεια τα ίδια, τα ίδια και τα ίδια, θα του βάλω κάτι διαφορετικό. Και μάλιστα θα του βάλω δύο τραγούδια από την Μαρινέλα, να το αφιερώσω με πάρα πολύ αγάπη αμέσως τώρα. Το πρώτο είναι αυτό εδώ που λέει να παίζει το τρανζίστορ, και το αφιερώνω πάρα πολύ αγάπη στον κολλητό μου εδώ τον Γιώργο. Και έχω ετοιμάσει και το άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε καραβάκια στο Αιγαίο. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας. 10 παρατέταρτο ημέρα Πέμπτη, σήμερα 28 του μηνός, 28 Μαΐου. Πάντα εδώ ζωντανά στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ στο Music Club 105,8. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Να στείλω την καλημέρα μου στην Τεχνοτέντ Αθενάς που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8. Επίσης, να στείλω την καλημέρα μου και στην Art Glass Νεόπουλος, στα βενζινάδικα της Envirol, στο Ηράκλειο Bowling Center αλλά και στο Fun Factory και βέβαια στο Αθηναής Garden and Hall. Για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε, στις Μαλάδες Ηρακλείου για να ζήσετε τη δικιά σας μαγεία και επίσης και στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
1: Κοντά στο γήπεδο του Όφη, ε.
0: Ναι, ναι. Κάπου εκεί πιο πάνω από το. Από το σπίτι σου.
1: Να τα.
0: Ναι, έλα,
1: λοιπόν, θέλω να δώσω ένα δώρο στους ακροατές τώρα με το Instagram του σταθμού. Εννοείται. Θέλω να μπείτε πολύ γρήγορα Music Lab 105,8 στο Instagram και να μας στείλετε μήνυμα για να κερδίσετε ένα γυάλισμα φαναριών από το αγαπημένο μας φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Mm-hmm. Στείλτε λοιπόν Βενιανάκης, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο στο Instagram του σταθμού Music Lab 105,8. Να το θέλετε όμως το γυάλισμα, μην μου πάτε τώρα με αμάξι τσικούτας.
0: Εννοώ, ναι, να ταιριάζει στο αυτοκίνητο. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε η Ζωζό Σαπουντζάκη, φίλε.
1: Πόσο έχει πάει η Ζωζό, εσύ?
0: Η Ζωζό γεννήθηκε σαν σήμερα, εχθές μάλλον, 27 Μαΐου, το 1933. Πόσο είναι το 1933, δηλαδή
1: 2026,
0: γεννήθηκε
1: 1943.
0: Πριν το...
1: 43.
0: 1933.
1: Α, 33.
0: Ναι.
1: 93 έχει πάει η Ζωζό.
0: 93 χρονών.
1: Δηλαδή, μπράβο, ναι, τη Ζωζό.
0: Ναι. Δηλαδή γεννήθηκε 10 χρόνια πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Γιατί γελάς?
0: Όχι τον πρώτο, όχι τον πρώτο, ψέματα. Το δεύτερο.
1: Έλα,
0: κοντά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο γεννήθηκε τέλος πάντων.
1: Ε, καλά, εντάξει και εσύ. Άμα μπορείς τα χρόνια της να είσαι έτσι. Εγώ πάρα πολύ χαίρομαι.
0: Εντάξει, ναι, μα.
1: Είναι κεφλού, έχει ζωή.
0: Εννοείται, ρε φίλε.
1: Η Ζωζό.
0: Εννοείται. Με το ψωμί μου τρώει που λένε, ρε παιδί μου. Εντάξει, και τη συμπαθούμε και όλα καλά. Απλά να μην το πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε η Ζωζό και είναι 93 χρονών. Να μην το πούμε.
2: Ε, πρέπει.
0: Να ενημερώσουμε εδώ τον κόσμο. Ζωζό Σαπουτζάκι, φίλε.
1: Εσύ μια και λες γενέθλια. Ξέρεις ποιος όντως έχει γενέθλια σήμερα?
0: Α, σήμερα, ποιος έχει?
1: Ο Γιώργος, ο Λιάγκας. 56 έχει πάει ο Γιώργης.
0: 56. Και ανέβασε, λέει, μια φωτογραφία η κοπελιά του,
1: η Αντωνά.
0: Μα πώς είναι το Αντωνά, είναι το
1: Μαρία.
0: Α, Μαρία Αντωνά. Mm. Ανέβασε μια φωτογραφία και λέει: χρόνια πολλά, καπετάνιε της καρδιάς μου. Μα είναι. Μα είναι ερωτευμένη,
1: Άμα είναι ερωτευμένος ο άνθρωπος.
0: Ωραία είναι η Μαρία. Εντάξει, η Μαρία Αντωνά.
1: Κουκλάρα είναι, δεν είναι ωραία.
0: Μα και αυτός είναι πολύ ωραίος άντρας.
2: Πάρα πολύ ωραίος.
0: Πεδαράς, όχι αστεία.
1: Εντάξει, κοίταξε, έχει ένα τύπο. Έχει ένα τύπο.
0: Φιάτ.
1: Άντε, μωρέ, δεν
0: ήταν αστείο.
1: Μαζί σου.
2: Ήτανε.
0: Αυτό ήταν αστείο τώρα, Μάνια. Τι μου λες τώρα, δεν ήταν αστείο τώρα αυτό.
1: Έχουμε πάει, εγώ είχα πάει στην Τίνο και καθόμαστε στο δίπλα το τραπέζι με τον Γιώργη.
0: Ναι, γιατί έκανε κάποιες δηλώσεις ο Σάκης ο Τανιμανίδης και είπε για τον Σταύρο τον Φλόρο, αυτό που το παιδί δυστυχώς έγινε αυτή. Αυτό που έγινε τέλος πάντων.
1: Εμείς σωστά προβλέψαμε εκ του αποτελέσματος, το οποίο έτσι σχολιάσαμε με το έπαθλο που το πήρε το παιδί.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουν ξεκινήσει οι παίκτες που βγαίνουν σιγά σιγά και αντιδρούν.
0: Εννοείται, ρε φίλε.
1: Αυτό θα γινόταν.
0: Εννοείται. Έκανε κάποιες δηλώσεις ο Σάκης ο Τανιμανίδης. Λέει: δεν είναι μια τραγωδία του Survivor, είναι μια τραγωδία σκέτο. Ναι, εντάξει, εννοείται. Θα μπορούσε να συμβεί.
1: Παντού. Εντάξει.
0: Θα μπορούσε να συμβεί. Δυστυχώς έγινε αυτό που έγινε.
1: Ο Ατζούν, παρόλα αυτά, πέρα από το έπαθλο, να θυμίσουμε ότι είχε πει ότι θα αναλάβει και όλα τα έξοδα της αποκατάστασης του παιδιού, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι ήδη δηλαδή σε κέντρο αποκατάστασης.
0: Λοιπόν, έκανε ο κολλητός μας εδώ, ο Γιώργος Ολιάγκας, ο οποίος ξεκίνησε την εκπομπή, κλείνει σήμερα τα 56. Τα 56 του χρόνια. Φαντάζομαι αυτό θα φύγει τελικά. Γιατί κάτι λέγανε θα φύγει από το κανάλι, ανανέωσε. Μετά λένε, μετά είπαν ότι θα ξαναφύγει. Μετά είπαν
1: δύσκολο να φύγει ο Γιώργης.
0: Δεν φεύγει. Με το budget, λέει, της εκπομπής, του μειώσανε το budget. Θα είναι λιγότερα άτομα, κάτι τέτοια.
1: Δεν το νοιάζει αυτό να μου παίρνει δύο λεφτά αυτό.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Εδώ λοιπόν είναι σαν να μου κόψουν εμένα λεφτά. Σε νοιάζει εσένα.
0: Εννοείται πως με νοιάζει.
1: Είσαι ο πιο ακριβοπληρωμένος παρουσιαστής του νησιού.
0: Όχι. Εννοείται πως με νοιάζει. Άμα δεν με νοιάζουν οι συνεργάτες μου, πες εσύ.
2: Ναι, κάθε μέρα μου το λέει.
0: Μα κάθε μέρα είναι δυνατόν. Άμα δεν μας νοιάζουν εδώ οι συνεργάτες μας. Λοιπόν, τέλος πάντων, να παίξουμε λίγο Σάκη Ρουβά. Να επιστρέψουμε λίγο στην μουσική. Έχουμε ετοιμάσει και λίγο και τη Γαρμπή, λίγο Δεσποινά Βανδύ. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.

0: Νιώθω πίεση.
1: Αφού σου αρέσει.
0: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ. Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
3: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan. Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Ένα κύμα. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.

0: 쇼!
1: Αγαπημένοι φίλοι,
2: όπα,
1: αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές.
3: Τι την... έπαθες στη μέση, μέση έπαθες.
1: Κουτούλησα εδώ πέρα το χέρι μου, το χτυπημένο το κουτούλησα εδώ πέρα στο μικρόφωνο. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο Cardom. Την καινούρια πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκίνητου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12μηνη εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου έχετε μείον 10% έκπτωση σε όλα τα αυτοκίνητα. Cardom.gr είναι η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα μείον 10% έκπτωση σε όλα τα αυτοκίνητα από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπείτε στο www.cardom.gr και βρείτε το δικό σας αυτοκίνητο.
3: Να το.
1: Λοιπόν, Μάνια, τι έγινε, ρε, κανένα
3: θέλω
1: νέο.
3: Θέλω να σε πάω στη Μαργιαλένη του Ρουμελιώτη, του Κατσούλη τη γυναίκα.
1: Ωραία, γυναίκα. Βέβαια, να με πας.
3: Γεννάνε σιγά-σιγά. Είναι
1: ωραία.
3: Στον ένατο, είναι στο μήνα. Τις βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν μπει ήδη στο νοσοκομείο. Κάνουν καρδιοτοκογράφο για σένα που τα ξέρεις αυτά.
1: Εννοείται, ναι.
3: Έτσι. Με το καλό.
1: Καρδιοτοκογράφημα.
3: Καρδιοτοκογράφο, είναι στο καρδιοτοκογράφο.
1: Ναι, τέλος πάντων, ναι.
3: Ναι, αμέσως να με διορθώσει.
1: Όχι, δεν πήγα να σε διορθώσω. Θυμήθηκα, λέω, όταν κάναμε κι εμείς αυτό το. Που ακούς την καρδιά του μωρού.
3: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Έτσι κάνει.
3: Σαν πάπια κάνει η καρδιά του μωρού.
1: Έτσι περίπου τώρα.
3: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί είχα αυτή τη ζήτηση εχθές. Όταν γέννησε η γυναίκα σου τα παιδιά σας.
1: Τα δύο, ναι.
3: Τα δύο, εσύ ας πούμε ήσουν μέσα.
1: Εννοείται. Πού ήμουν έξω.
3: Εσύ συγκεκριμένα.
1: Όχι, εσύ συγκεκριμένα.
3: Όχι, το λέω επειδή δεν είσαι στο άκρο τη ψυχραιμία, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ήμουνα μέσα, ναι.
3: Κλαψούριζε και τέτοια τώρα.
1: Δεν κλαψούριζα.
3: Αποκλείεται.
1: Ειδικά στο. Ποιο παίρνει τηλέφωνο.
3: Συγγνώμη, τώρα. Παιδιά.
1: Δεν πειράζει, δεν έχουμε πρόβλημα. Ποιο παίρνει, σε ρώτησα.
3: Να μην σε νοιάζει.
1: Κοίτα, δωρε. Ποιο είναι στο τηλέφωνο, πες μας.
3: Γιατί σε νοιάζει ποιο είναι στο τηλέφωνο, μου σου πει εγώ.
1: Ναι, γιατί τι θες, άμα γεννήσει, αν θα είμαι μέσα εγώ.
3: Εσύ, ο εσένα, αλλά είχα αυτή τη συζήτηση εχθές.
1: Ναι, ρε, ωραίο είναι να είναι πολύ ωραία εμπειρία.
3: Αλήθεια.
1: Να είσαι μέσα.
3: Μπράβο,
1: ναι, ναι, ναι.
3: Μπράβο Παναγιώτη, καλό άντρα.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Επιστρέφουμε σε λίγο, έχουμε και δώρα και διαγωνισμούς. Παίζουμε λίγο και τη Γαρμπή, το Ξυπόλυτη Χορεύω. Και να πω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Ειρήνη. Να θυμίσω το Viber του σταθμού 6970 11 1058. Με έστειλε μήνυμα. Μου λέει καλημέρα στο Ακτύπητο Δίδυμο. Θέλω ένα τραγούδι για τον φίλο μου, τον καπετάνιο, τον Κώστα, που έχει σήμερα γενέθλια και είναι στο Ριμουλκό. Έχουμε και εμείς κάποιους έτσι γνωστούς που είναι καπετάνιοι, τέλος πάντων. Και είναι στο Ριμουλκό. Βάλτε κάτι, λέει, με θάλασσα, με καπετάνιο. Το αφήνω πάνω σας. Τι τραγούδι δηλαδή να βάζουμε που θα έχει σχέση με θάλασσα και με καπετάνιο. Το εγώ θα πω καπετάνιο, δεν υπάρχει κανένα άλλο.
3: Ναι, τραγουδάρα.
1: Πολύ ωραία.
3: Τραγουδάρα. Να το βάλουμε.
1: Θα το βάλουμε, εννοείται θα το βάλουμε.
3: Να το βάλουμε με αγάπη.
1: Λοιπόν, παίζουμε λίγο και τη Γαρμπή, το Ξυπόλυτη Χορεύω. Μετά, αμέσως μετά το εγώ θα πάρω καπετάνιο από την Τάνια Καρά και επιστρέφουμε σε λίγο να παίξουμε και να περάσουμε πολύ ωραία μέχρι τις 11 που θα είμαστε και σήμερα παρέα.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Πάμε τώρα λίγο στην κίνηση στους δρόμους με την Μάνια Δανδουλάκη.
4: Τουρουτουτουν, πάμε να σας πω που έχει κίνηση. Βλέπω εδώ πέρα ότι έχει αρκετή κίνησούλα στην Ικάρου, αγαπημένοι ακροατέ. Βλέπω στην Καζαντζίδη, στην κάτω πλευρά, έτσι κατεβαίνοντας προς το λιμάνι. Λίγο κίνησούλα στο λιμάνι στα Φανάρια. Στο κέντρο βλέπω Δουκός Μποφόρ, πλατεία Ελευθερίας, Δημοκρατίας, Αβέροφ, Εύανς, πλατεία Κορνάρου.
3: Ωραία.
4: Αγίου Μινά και καλοκαιρινού, αυτά τα λίγα, χαμουλίνος. Αλλά εσάς σας νοιάζει Music Club, δεν ακούτε?
3: Μωρέ,
4: μια χαρούλα.
3: Ο κολλητός ο Κωνσταντίνος Αργυρός, λίγο πριν γίνει ξανά μπαμπάς, ναι, μοιράστηκε μια φωτογραφία με το γιο του που είναι 1,5 ετών. Ο γιος του. Μπαίνω λοιπόν εγώ τώρα να δω.
4: Ομορφός εγώ.
3: Ναι, μπαίνω λοιπόν να δω. Η σύζυγός του, η πώς λέγεται, Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία βρίσκεται στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της.
4: Ναι. Μαζί με τη Ρουμελιώτη γεννάνε.
3: Ναι. Περιμένει κοριτσάκι.
4: Ναι, το ήξερα.
3: Κοριτσάκι.
4: Είχαν πάρει τηλέφωνο.
3: Ανεβάσανε μια φωτογραφία, βάλανε ένα αστεράκι, ξέρεις, στη μούρη του παιδιού. Παίζει μια μπάλα εδώ, είναι σε ένα γκαζόν, σε ένα κήπο. Και φαντάζομαι από πίσω το ευχάριστο, γι' αυτό και το σχολιάζουμε το γεγονός.
4: Δέστε τώρα αυτό το παιδάκι που παίζει εκεί με την παλίτσα του, ξέρει ότι είναι εκατομμυρίουχος άρρωστο.
3: Ναι, αλλά το θέμα μας δεν είναι το εκατομμυρίουχος. Το θέμα μας είναι ότι από πίσω οι μπάλες που κρατάει το παιδί είναι Παναθηναϊκός. Γιατί είναι γνωστός Παναθηναϊκός ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
4: Τέργεξε αυτό, έκανε και ρήμα τώρα.
3: Ναι, βέβαια, είναι γνωστός Παναθηναϊκός ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Δεν είναι Ολυμπιακός.
4: Μπορεί να παίξει και σύνθημα αυτό στα γήπεδα.
3: Ναι, δεν είναι Ολυμπιακός όπως είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Και ο Ρέμος νομίζω ήταν.
3: Και ο Ρέμος ήταν Παναθηναϊκός.
4: Όχι, ο Ρέμος ήταν
5: Ολυμπιακός.
3: Τον Άρη, τον Ηρακλή και παλιά στο ποδόσφαιρο. Καμία σχέση.
4: Ναι, ο Οικονομόπουλος ήταν τώρα και σε όλους τους αγώνες.
5: Ο Φουρνιέ κάτι του έκανε.
3: Ο Φουρνιέ, ναι.
4: Τώρα δεν ήταν και ο Οικονομόπουλος στους αγώνες που έκανε και το 4 έτσι και το 4.
3: Ναι, το 4. Να πούμε στους φίλους ακροατές ότι ολοκληρώθηκε η απολύμανση στο ΟΑΚΑ, διότι η ομάδα του Παναθηναϊκού έβαλε μέσα μια εταιρεία που κάνουν απολυμάνσεις. Έτσι γίνεται μετά το Final Four, γιατί δεν ξέρεις ποιος έχει μπει μέσα, τέλος πάντων. Για να μπουν οι φίλαθλοι ξανά του Παναθηναϊκού, έκαναν απολύμανση. Εχθές ολοκληρώθηκε.
4: Αλήθεια λες τώρα.
3: Δεν σου κάνω πλάκα, μπες να το γράφω.
4: Okay.
3: Κάναν απολύμανση. Την είδηση.
4: Ωστόσο, την είδηση έχουν παίξει Αγγελόπουλο στο Γιανακόπουλο, το είδατε.
3: Τι.
4: Με τη φωτογραφία με το τραπεζάκι. Δεν είδατε τη φωτογραφία.
3: Τα έχουμε δει, εννοείται ότι τα έχουμε δει όλα αυτά. Τα έχουμε δει όλα αυτά. Εννοείται,
4: beef,
3: εντάξει.
4: Υπάρχει μπιφ.
3: Υπάρχει μπιφ, αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν τζιγκλίσματα.
4: Ναι, μωρέ, πραγματικά, μωρέ. Ναι.
3: Τζιγκλίσματα εκατέρωθεν. Δεν υπάρχει λόγος, συμφωνείτε?
4: Εκατέρωθεν.
3: Εκατέρωθεν, δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν τζιγκλίσματα. Αυτό θέλω να πω. Να στείλουμε την καλημέρα μας εδώ στα παιδιά που μας στέλνουν συνέχεια μήνυμα.

0: αγάπης και συμπαράστασης. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Μανώλη, τον Σμυρνάκη.
1: Αχα.
0: Ο οποίος είναι φανατικός ακροατής εδώ της εκπομπής και μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: καλά κάνανε και κάνανε, μου λέει, απολύμανση. Έτσι, μα έτσι γίνεται, ρε φίλε.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, σας πιστεύω.
0: Έτσι γίνεται. Γίνεται απολύμανση για ένα τέτοιο. Για να προχωρήσουμε παρακάτω. Τόσος κόσμος μπήκε εκεί στο,
1: έτσι, έτσι,
0: στο Final Four. Και τα λοιπά. Λοιπόν, τι θα έχουμε παιχνίδια να βάλουμε σε λίγο, να κάνουμε διαγωνισμούς, να παίξουμε παιχνίδια. Τι τραγούδι θέλετε να βάλουμε τώρα, πείτε ένα τραγουδιστή. Πρέπει να μας πει ο Μανώλης εδώ, ο φίλος μας.
2: Λοιπόν, βάλε μου μια και τη Γαρμπή.
0: Μια και επέξαμε Γαρμπή προηγουμένως.
1: Να βάλουμε το κόντρα της Βης που ταιριάζει. Η Μάνια είναι πάντα, πάντα μέσα στα trends.
0: Εννοείται ότι θα παίξουμε.
1: Μ' αρέσει και πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, το κόντρα είναι ωραίο, η αλήθεια είναι. Το κόντρα είναι ωραίο. Παίξουμε λίγο το κόντρα.
1: Να το τραγουδήσω.
0: Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Ευχαριστούμε. Κακέ. Δεν χρειάζεται. Ευχαριστούμε.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, cardom.gr. cardom.gr είναι η νέα εποχή στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ελεγμένα οχήματα, πλήρες ιστορικό, 14 ημέρες εγγύηση επιστροφής και τώρα μείον 10%. Ναι, καλά ακούσατε, μείον 10% σε όλα τα αυτοκίνητα από 15 έως 22 Ιουνίου. Μπείτε στο www.cardom.gr και βρείτε το δικό σας καινούριο αυτοκίνητο.
1: Cardom.gr είπες?
0: Ναι, για μπες.
1: Ωραία, θα πω. Μπας
0: θες να πάρεις κανένα αυτοκινητάκι.
1: Εγώ τώρα που είμαι η Μάνια Δανδουλάκη, μήπως έχω ας πούμε 30%, 40% ίσως και
0: 50%. 50% έκπτωση επειδή.
1: Δεν καταλαβαίνω αυτό το όνομα, γιατί το έχω κάνει τέλος πάντων.
0: Ναι. Να στείλουμε την καλημέρα μας εδώ σε όλα τα παιδιά που μας στέλνουν διάφορες φωτογραφίες. Να τον εδώ. Ναι, και αγάπης και συμπαράσταση. Να θυμίσουμε το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στο 6767 Store, ένα πολύ ωραίο καινούριο μαγαζί στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, με πολύ ωραία μπλουζάκια unisex, καπέλα και πολύ ωραίες κάλτσες. Η Ιωάννα Τούνη, η φίλη σου, ανέβασε εδώ μια φωτογραφία, μια φωτογραφία και τα λοιπά, διότι έχει γενέθλια τα γόρη της, ο Δημήτρης ο Σπυριδονίδης.
1: Ο Αρ, Ρομπέρτο.
0: Γιατί το λένε Ρομπέρτο?
1: Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει ρε, που έχει το Ρομπέρτο, αλλά Ρομπέρτο το λέει και αυτό.
0: Μα το όνομα το λέει Δημήτρης.
1: Ρόμπι το λέει, Ρόμπι.
0: Α, Ρόμπι.
1: Χαϊδευτικά και καλά αγγλικούτσικα, ψιλοκατάλαβες.
0: Ναι, εχθές 27 ανέβασε μια φωτογραφία και έγραψε από κάτω στη λεζάντα η Ιωάννα Τούνη, η φίλη μας, η... που μοιάζει, με ποιον είπαμε ότι μοιάζει.
1: Έλα πια.
0: Με ποιον είναι αδερφή? Ο αδερφός της ποιος είναι?
1: Έλα μωρέ, το ποιος τέτοιο είναι, λέει.
0: Ο Χαραλάμπου.
1: Τον αγαπημένο του Χαραλαμπόπουλο.
2: Ναι.
0: Ίδιος ο Χαραλαμπόπουλος.
1: Αστιάτορες όλοι σας.
0: Λοιπόν, έγραψε η Ιωάννα Τούνη. Χρόνια πολλά στον πιο απίθανο, έξυπνο, cool, υποστηρικτικό και κούκλο άντρα που έχω γνωρίσει ποτέ μου. Lucky me, Ρομπέρτο.
1: Πώς το είπες το τελευταίο, το lucky?
0: Lucky me.
1: Ωρε, φίλε.
0: Να ρωτήσω κάτι, τα ίδια δεν έγραφε όταν, ας πούμε.
1: Έλα.
0: Όταν ήταν παντρεμένη με τον Αλεξάνδρου.
1: Δεν ήταν παντρεμένη.
0: Όταν είχαν κάνει το. Και ήταν μαζί με τον Αλεξάνδρου και είχε γενέθλια. Τα ίδια δεν έγραφε.
1: Υποστηρικτικό δεν τον είχε πει.
2: Γιατί τη Ρένα το κλέψε, έχει γράψει το ίδιο για σένα.
0: Μπράβο, ναι. Από τη γυναίκα μου το κλέψε, γιατί είχε γράψει το ίδιο μια μέρα η γυναίκα μου. Έξυπνο, κουλ, cool, υποστηρικτικό κούκλο άντρα. Για μένα το είχε γράψει η γυναίκα μου.
1: Θα φάω το μικρόφωνο. Έμα και εγώ δεν αντέχω άλλο.
0: Μας
1: παρακολουθεί. Δηλαδή, μια ολιά να έχει το χάλι του. Για τον Τίμιο Σταυρό πρωί-πρωί. Έτσι σου λέει η γυναίκα σου.
0: Όλη μέρα τέτοια μου λέει.
1: Πάει και αυτή.
0: Ξυπνάω το πρωί, κάνω. Γιατί δεν κοιμόμαστε και μαζί, κοιμάμαι σε άλλο δωμάτιο εγώ με τον Γιώργο και αυτή. Μου κάνει απίθανε μου άντρα. Έξυπνε μου, cool, υποστηρικτικό μου, κούκλε μου, άντρα μου. Έτσι ξυπνάω το πρωί. Εσύ, Μάνελ, πώς ξυπνάς το πρωί, για πες με.
2: Με τέτοια.
0: Να μας στείλουν εδώ οι φίλοι ακροατές στο Viber του σταθμού, οι άντρες παρακαλώ, στο 6970 11 1058, πώς ξυπνάνε το πρωί, με τι λόγια αγάπης, φροντίδας, στοργής και τα λοιπά ξυπνάνε το πρωί οι φίλοι ακροατές, για να ξέρουμε δηλαδή να τέτοιο. Παίξουμε λίγο Κατερίνα Λιόγιου τώρα. Εδώ ηρέμησε.
1: Το Κατερινάκι.
0: Ναι, το Κατερινάκι σου, το Κατερινάκι σου.
1: Φέρτη μου να τη γνωρίσω, λέει. Να τη χίλιο ευχαριστήσω.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε και 2-3 δώρα με παιχνίδια να παίξουμε. Τα γνωστά μας τα παιχνίδια και το 3x3. Αυτό είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Το άκουσε χθες το 3x3.
2: Το
0: 3x3 με το 3x3 θα επιστρέψουμε σε λίγο και θα
1: μπορώ
0: δώσουμε.
1: Να παίξω κι εγώ.
0: Εννοείται. Το πρώτο θα το κάνουμε δοκιμαστικό.
1: Τέλεια.
0: Με σένα. Ναι, και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
5: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε μπρο.
6: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
3: 67 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο, Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
7: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
8: Ωραία ιδέα, Ελευθεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρό έπαστα. Τούρτες φαγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
7: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
9: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέανθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
10: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
11: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
10: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
12: Παναγιώτης και Μάνια κάθε πρωί 7 με 11!

0: Καλοκαίρι παρέα με επιτυχίες. Καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Θα παίξουμε.
2: Εννοείται λοιπόν. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε να θα παίξουμε τώρα το παιχνίδι, το 3x3.
1: Πολύ μ' αρέσει αυτό το παιχνίδι.
2: Εάν δεν το ακούσατε εχθές, να σας το εξηγήσουμε άλλη μια φορά σήμερα.
1: Βεβαίως.
2: Θα κάνουμε μια πρόβα τώρα με την Μάνια εδώ.
1: Που θα κερδίσω.
2: Που θα κερδίσει και θα παίξουμε το 3x3. Δηλαδή, μέσα σε 3 δευτερόλεπτα πρέπει η Μάνια να μας απαντήσει σε 3 απλές ερωτήσεις που θα κάνω εγώ.
1: Ναι.
2: Και αυτό θα γίνει επί 3 φορές. Γι' αυτό το λέμε το παιχνίδι 3x3. Σωστά, κύριε Μανώλη. Λοιπόν, θα κάνουμε μια πρόβα τώρα. Το πρώτο δώρο που θα δώσουμε με αυτό το παιχνίδι θα είναι αυτό. Μετά θα το κάνουμε, δηλαδή πρώτα κάνουμε μια πρόβα. Θα δώσουμε λοιπόν το πρώτο δώρο για το...
1: Για το Aquas Plus.
2: Για το Aquas Plus θα δώσουμε μια διπλή
1: Βεβαίως.
2: Πρόσκληση για 2 άτομα για να πάτε εκεί στο Aquas Plus να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Συμφωνείς, Μανώλη?
3: Σωστά, σωστά.
2: Να κάνετε τις βουτιές σας, να παίξετε στις νεροτσουλίδες.
1: Και πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα.
2: Και πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα. Με έχεις κάνει λούτσα. Αυτό το τραγούδι, μια και το ανέφερες. Το πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα. Με... Το θυμάσαι το τραγούδι?
1: Παναγία.
2: Ή απλά το είπες έτσι?
1: Όχι, το θυμάμαι.
2: Για θύμισε, πώς το λέγανε το τραγούδι?
1: Πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα. Με έχεις κάνει λούτσα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πλούτσα, πλούτσα, πλούτσα, πλάτσα. Έφαγα χλαπάτσα. Έκανα. Έφαγα. Κάτι τέτοιο.
2: Έφαγα χλαπάτσα, ναι. Λοιπόν. Πλάτσα, πλάτσα, πλούτσα. Θα ψάξω να το βρω τώρα σε λίγο να στο. Είναι καλή ιδέα. Ξέρεις ποιο άλλο θυμήθηκα τώρα, αρισί?
1: Ποιο άλλο θυμήθηκες, αρισί?
2: Πω, ρε, φίλε. Περίμενε. Πριν παίξουμε. Δεν το έχω. Θα ψάξω να το βρω. Λοιπόν, τέλος πάντων, είσαι έτοιμη να κάνουμε την πρόβα μας με το 3x3?
1: Βεβαίως και
2: ωραία,
1: είμαι.
2: Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου εδώ πέρα. Μας στέλνουν χιλιάδες μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μας, τον Γιώργο τον Μπάσο, ο οποίος είναι στην πεθερά του. Να πάει να παίξει ένα τζόκερ, διότι δεν σε είχαμε αναφέρει ποτέ. Είναι ο Μάνος εδώ, Φουρναράγης Μάρτυρας. Τον είπαμε πριν από μια ώρα που κουβεντιάζαμε κάτι εδώ εκτός αέρα με την.
3: Ναι, ναι, ή όχι? Ναι, τον είπαμε.
2: Να τον είναι Μάρτυρας. Μάρτυρας εδώ είναι ο του Ιαχωβά.
1: Σίγουρα, ρε, μίλα να μην αυτό. Χριστέ μου. Μπλιάξ.
2: Πάμε λοιπόν στο 3x3.
1: Πάμε.
2: Γυρέμισε, ρε Σημάνια. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εύκολα, αυτά τα κάνουμε τώρα για ζέσταμα.
1: Όπα.
2: Καλή επιτυχία σου, ευχόμαστε.
1: Να είστε καλά, είναι δεδομένη.
2: Πες 3 ελληνικά νησιά.
1: Πάρος, Νάξος, Μύκονος.
2: Πάρο, Νάξο, Μύκονο. Μπράβο, Μάνια.
1: Ευχαριστώ.
2: Μπράβο, Μάνια.
1: Ξέρεις, θα πάρω πάλι εγώ.
2: Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Πες 3 χρώματα.
1: Κόκκινο, μπλε, φούξια.
2: Μπράβο, Μάνια.
3: Μπράβο, Μάνια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ εύστροφη για
2: αυτό. Και πάμε τώρα και. Πες 3 πράγματα που παίρνεις μαζί σου στην παραλία.
1: Αντιλιακό, χτένα, τσάντα.
2: Μπράβο! Χτένα δεν παίρνει κανένας.
1: Εγώ παίρνω χτένα.
2: Βούρτσα παίρνουνε.
1: Μα τι βούρτσα, τι χτένα.
2: Τέλος πάντων. Τέλος
1: παίρνω
2: πάντων.
1: Πάντα γιατί μπερδεύουν τα μαλάκια μου και έχω και αντιλιακό.
2: Ναι,
1: μαλλιό.
2: Γιατί κάνεις βουτιές, φαντάζομαι. Σκουφάκι φορά, σκουφάκι.
1: Όχι, όχι, δεν φοράω σκουφάκι.
2: Α, δεν φορά σκουφάκι.
1: Και συνήθως δεν βρέχω και τα μαλλιά μου, αλλά αν τα βρέξω.
2: Ωραία, αυτό λοιπόν θα είναι το παιχνίδι. Σε λίγο θα επιστρέψουμε. Θα παίξουμε λίγο one το μάτια μου και θα επιστρέψουμε.
1: Μάτια μου, εσένα σκέφτομαι.
2: Δώσουμε μια διπλή πρόσκληση για το Aqua Plus. Να πάτε εκεί να περάσετε πάρα πολύ ωραία με ένα φίλο σας, με την κοπελιά σας.
1: Να παρείσετε, να παρείσετε.
2: Να παρείσετε, να παρείσετε. Λοιπόν, επιστρέφουμε για να παίξουμε.

0: 2810-370-888.
1: Βεβαίως.
0: Είναι το τηλέφωνο. Εάν μας πάρει κανένας τηλέφωνο, γιατί μπορεί να μας πάρει και κανένας, να βγούμε στον αέρα να παίξουμε το παιχνίδι το 3x3 για να πάρετε δύο προσκλήσεις για δύο άτομα, μια διπλή πρόσκληση δηλαδή, για το Aqua Plus, να πάτε εκεί να βολτάρετε, να περάσετε πολύ ωραία. Πάμε στην πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Για πείτε μας το όνομά σας, αγαπητέ.
2: Γιώργος λέγομαι.
1: Α, τέλεια. Γιώργο μου, είσαι έτοιμος να παίξουμε? Έχεις ακούσει πώς παίζεται το παιχνίδι?
2: Δεν το άκουσα, σήμερα το ρεμπέτο στη Γιώργα, καλύτερα.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ωραία, είσαι έτοιμος να ξεκινήσουμε?
2: Πάμε να ξεκινήσουμε, ναι, πάμε.
0: Ωραία, πάμε. Λοιπόν, πες Γιώργο, τρεις δικαιολογίες όταν αργείς.
2: Το φυσικό
1: είναι, χτύπησε, ήμουν άρρωστος. Μη γελάς, δεν άκουσα την τρίτη, ρε.
0: Γιατί άκουσες άλλες δύο? Ρε, εσύ Γιώργο, στο αυτοκίνητο φαντάζομαι είσαι, άδερφέ μου, ε.
2: Ναι.
0: Ναι, και σε ποια διαδρομή είσαι τώρα περίπου, γιατί δεν έχει σήμα και δεν καταλαβαίνω.
1: Στο Κακόρος εγώ ποντά.
0: Ναι, και εγώ, ναι.
2: Λοιπόν, είμαι στο Κατερό βασικά.
1: Ναι. Εδώ στάπα.
0: Ναι, ναι. Γιώργο μου, δεν ακούγεσαι, ρε, οπότε δεν ξέρω αν αυτά που λες είναι σωστά. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή. Με το ζόρι, δηλαδή, δεν καταλαβαίνουμε.
2: Μήπως κάτι, διότι να κάνω κάτι.
1: Για κάνει κάτι.
0: Σήκωσε την κεραία, είναι παλιά από αυτό το Έριξον, τα παλιά που κάνει κεραία.
1: Ναι, σ' ακούμε.
0: Για πάτε το μηδέν, το πάτησες.
2: Το μηδέν πατάω.
1: Λοιπόν, πάμε πάλι, για ξαναπες. Εγώ τα δύο πρώτα τα άκουσα καλά ήταν, για ξαναπες.
0: Για πες.
2: Το φοιτητήρι δεν χτύπησε, είμαι άρρωστος, μου στο πόδι.
1: Μπράβο. Το
0: μου
1: στο πόδι το ξανακούσα, αλλά ωραίο.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, πάμε δεύτερο παρακάτω. Πες τρία πράγματα που γίνονται σε ελληνικό παύλα κριτικό γάμο.
1: Να το.
2: Πυροβολισμοί, η νύφη τόσκασε και πέθανε ο γαμπρός.
1: Τι πέθανε ο γαμπρός. Ρε φίλε μου, να λες τώρα πράγματα και εσείς να στέκουνε. Θα με τρελάνε, το πέθανε ο γαμπρός.
0: Λοιπόν, ωραία, εντάξει, πάμε τώρα. Πες, αυτό είναι τώρα λίγο πιο δύσκολο το τελευταίο. Πες τρεις παραλίες της Κρήτης.
2: Μάταλα, Καλή Λιμένες, Τριόπετρα.
0: Κολλητέ μου! Κολλητέ μου, μπράβο Γιώργο, κολλητέ μου, συγχαρητήρια.
2: Λοιπόν, Παναγιώτη, μπορώ να μιλάω με σένα?
0: Με μένα μιλάς, ναι.
2: Θα ακούω πόσα χρόνια προσπαθώ να βγάλω μια γραμμή. Σήμερα για πρώτη φορά στη ζωή μου έβγαλα γραμμή. Το ακούω πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια θα ακούω. Και ήθελα απλά να σε ακούσω να μιλήσω μαζί, τίποτα άλλο.
0: Ευχαριστώ, αδερφούλη.
1: Ήταν όνειρο της ζωής σου,
0: η αλήθεια είναι αυτή.
2: Αλήθεια.
0: Όχι, αλήθεια λέω κι εγώ.
2: Κάθε μέρα σε ακούω, Παναγιώτη.
0: Thank you. Λοιπόν, κολλητέ μου.
2: Απλά αυτό το πράγμα. Ήθελα να μιλήσω με τον Παναγιώτη μια κάποια στιγμή, λέω να το μιλήσω, τίποτα άλλο.
0: Μπράβο.
1: Ήταν όνειρό σου, Γιώργο, αυτό.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, Γιώργαρα μου, που έχει και το όνομα του γιού μου, Παύλα, του πατέρα μου, μείνε στη γραμμή, κέρδισε μια διπλή πρόσκληση για να πας στο Aqua Plus να περάσει πάρα πολύ ωραία. Και τώρα όμως για να τα κάνεις αυτά θα μιλήσεις με τη Μάνια.
2: Γίνεται καλύτερο.
0: Ακόμα καλύτερο. Εντάξει, κολλητέ μου, καλημέρα, γεια.
2: Γεια.

0: Καλοκαίρι παρέα με επιτυχίες. Καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Μανώλης εδώ είπε την καλύτερη ατάκα στην ερώτηση τρία πράγματα που γίνονται σε έναν κριτικό γάμο. Ο Μανώλης είπε την καλύτερη. Πες τι θα έλεγες άμα σε ρωτούσε εσένα τρία πράγματα που γίνονται σε ελληνικό γάμο, σε κριτικό γάμο, τι θα έλεγες?
2: Μαρίκα, μην ξεχάσεις τα ιτζάδα με τα κόκαλα.
3: Ωρε φίλε.
1: Ή το άλλο πλέον σερβιτός, μια σακούλα μας φέρει γιατί έχουμε ένα σκύλο στο σπίτι. Μαρίκα,
3: έλα. Πέμπτη σήμερα, 28 του μήνα. Αυτό ήταν για σήμερα, φιλάκια και πατσάω.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, δεν προλαβαίνουμε να παίξουμε άλλο παιχνίδι για άλλα δώρα.
3: Κρίμα.
1: Το 3x3 το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι.
3: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι, θα το ξεκινήσουμε αύριο πιο νωρί. Τώρα το ξεκινήσαμε 10.30, θα το ξεκινήσουμε αύριο 10 και 4.
3: Ναι.
1: Για να το παίξουμε. Λοιπόν, να ευχαριστούμε τον Μανώλη του Φουρναράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Με γρατζούνισε πρώτο κοπρόσκυλο, τώρα το
1: είδα. Έλα ρε, πρώτη φορά. Μα δεν συμβαίνουν, δεν συμβαίνουν αυτά.
3: Μα με κάνει άχρηστη.
1: Ναι, μωρέ, ναι, δεν συμβαίνουν. Να ευχαριστήσουμε τη Μάνια τη Δανδουλάκη.
3: Αχ, εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Ωστόσο, αν έλεγε η Μάνια δικαιολογία γιατί αργεί στη δουλειά, θα βγαίνει πρώτη.
1: Ναι,
3: σίγουρα.
1: Στην ερώτηση, για πες μας τρία πράγματα, τρεις δικαιολογίες που λες όταν αργεί στη δουλειά.
3: Δεν άκουσα το ξυπνητήριο, πίτσα κατούρισε τις παντόφλες, χάλασε τα μάξι.
2: Βλέπει.
3: Αλλά όλα αυτά είναι αλήθεια, μου έχουν συμβεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Μου έχουν συμβεί, δεν το φαντάζετε, το καταλάβατε.
1: Αύριο θα το ξαναπαίξουμε. Έχω πολύ ωραία πράγματα πάλι να πούμε. 3x3 στο παιχνίδι. 3x3 και έχουμε και άλλα παιχνίδια. Και αύριο. Δεν προλαβαίνουμε.
3: Πώς θα κλείσει η εβδομάδα, πώς?

0: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
5: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
6: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
7: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
6: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
7: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
6: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 40 49. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατά.
7: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
5: Ποιος είναι?
7: SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
5: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
7: Εννοείται.
5: Μήπως έχει και social media.
7: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
5: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810-52 8088. Thermit. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δεις σήμερα.
8: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη για όλες τις παραλίες. 105,8. Musicclub.gr. Ακούτε το καλοκαιρινό ραδιόφωνο της Κρήτης. Musicclub. 105,8.
9: Και μοναδική!

καλημέρα. Music Club 105,8. Εδώ είμαστε κι εμείς. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική, στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες. Με την καλύτερη διάθεση πάνω απ' όλα, την καλύτερη ελληνική μουσική, τα πολλά και πλούσια τώρα που θα σας δώσω και σήμερα, αλλά και τα νέα της ημέρας. Τι λέτε, ξεκινάμε?

παρέα μας και σήμερα όλοι εσείς που μας ακούτε και από κοντά αλλά και από μακριά μέσα από το www.musicclub.gr αλλά και αγαπημένοι μας χορηγοί όπως είναι οι αναδρομές της Αρχάνες για τον τέλειο γάμο και μια ονειρεμένη βάπτιση, η Κάλκο Κρέταν Αλουμίνιουμ Construction αν χτίζεις, αν ανακαινίζεις με τη μεγάλη της έκθεση στα πεζά Ηρακλείου. Ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης με τρία καταστήματα στην πόλη μας, το Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, το Residence και το Maison, όπου θα βρεις τα πιο ιδιαίτερα και exclusive κομμάτια. Όλα τα καταστήματα στη Λεωφόρο Κνωσού. Κοντά μας και η Auto Track. Τράκαρες το έφτιαξες μόνο στην Auto Track.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
3: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
2: Αχα! Το ήξερα!
3: Nice to meet you.
1: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
3: Nice to meet you.
2: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης.
1: Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης, αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
4: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε, μπρο.
5: Στο Six Seven Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
1: Six Seven Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 6-7 στη Χερσόνησο. Ελευθερίου Βενιζέλου 162. Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
6: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
2: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
7: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
1: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
8: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
2: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
2: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
1: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
10: Διαφημίσεις, γέλα!
11: Βάλε τώρα μουσική.
12: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
10: Είναι μία.

0: Λέω δεν θα βάλει. Που το είπε συνέχεια Χουλάκης.
1: Ξέρεις τι είναι τώρα.
0: Το αγαπημένο τραγούδι του Γιάννη του Χουλάκη ήταν
1: αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Ξέρεις τι είναι τώρα να κάνω γυμναστική και να έχω το λιάγκα στα αυτιά μου. Δηλαδή ο κόσμος θα νομίζει ότι ακούω τίποτα, ξέρω εγώ, μουσική και αυτά. Και
0: εσύ, με εσύ με τη μάνα μου τελικά έχετε τα ίδια γούστα. Πολλά κοινά έχετε.
1: Πολύ μου κάνει like η κυρία Μαρία σε.
0: Η μάνα μου λατρεύει το Λιάγκα. Πέρυσι που ήμασταν στην Τίνο, τον είδαμε κάποια στιγμή εκεί, ξέρεις.
1: Είμαστε έξυπνες καλέ.
0: Ναι, στα μπαράκια. Λέει, θέλω να βγάλω φωτογραφία με το Λιάγκα.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξέρεις, την γιώσαμε λίγο με την αδερφή μου. Όμως το πλοίο όταν φεύγαμε, τον είδα και πρόλαβε και έβγαλε τη φωτογραφία με το Λιάγκα. Βέβαια, δεν την είχαν βάσει.
1: Λοιπόν, 56 ετών ο Λιάγκας. Εντάξει, φέτος είναι λίγο έξω από τα δόντια. Δηλαδή δεν μπορεί, δεν συγκρατείται ο άνθρωπος. Τώρα τι να συγκρατηθεί, σε αυτή την ηλικία τώρα να συγκρατήσει κιόλας δεν μαθαίνεις. Πάρα πολύ ωραίος.
0: Τον έβλεπα εγώ το πρωί.
1: Εγώ τον θεωρώ πολύ εύστοχο. Δηλαδή στην πλειοψηφία αυτά που λέει είναι σωστά. Έχει άποψη, ξέρει. Και όπως καταλαβαίνεις, η Αντωνά λέει τον ερωτεύτηκα με τη μία. Καταλαβαίνεις τώρα,
0: Έδωσε συνέντευξη, μίλησε πρώτη φορά για τον Γιώργο Λιάγκα.
1: Το να έχεις έναν άνθρωπο να στροφάρει και να σου λέει αυτό το διαφορετικό που εσύ μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην μπορείς να βρεις τη λύση ή να συζητήσεις. Εντάξει, είναι και ερωτεύσιμο.
0: Και είπε μάλιστα η Μαρία Αντωνά, που πλέον δεν κρύβουν τον ερωτά τους με τον Γιώργο Λιάγκα, ότι η μανούλα της που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό δεν τον γνώρισε προσωπικά, αλλά είχε ενημερωθεί από την αδελφή της για τη σχέση της Μαρίας Αντωνά με τον Λιάγκα και εννοείται την ενέκρινε, έτσι. θυμηθήκαμε το τραγούδι αυτό που αξέχασε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Πάμε να το ακούσουμε. Μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι. Din.

0: πάντα.
1: Όπα, τι βλέπω, φίλε, καινούριο αμάξι. Το παλιό είναι. Απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι. Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση. Όχι, αγόρι μου. Μιλάμε για Auto Clean Aerikos. Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημέ τζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
6: Μαγική, τεντοκριτική, τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
7: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
6: Φυσικά, με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική, άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
7: Τεντοκριτική, Σοφοκλή Βενιζέλου 70, τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική, Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
6: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλυτης.

0: είναι στις επιτυχίες. Είμαστε εδώ, Music Club 105,8. Καλημέρα και στο Γιάννη που μας ακούει από τον χώρο εργασίας του. Εκεί φτιάχνουν αυτοκίνητα, Γιάννη, και μας ακούνε καθημερινά. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα και στον Παναγιώτη το Μάρτι που ξυπνάει πολύ νωρίς από τις 7. Πώς το κάνει αυτό?
1: Να ξυπνάει
0: και κάνει εκπομπή, εκπομπάρα.
1: Όχι με νεύρα.
0: Μια χαρά είναι, χαρούμενος ξυπνάει.
1: Μπράβο, Παναγιώτη.
0: Αν και έχω καιρό να ξυπνήσω εγώ στις 7 για να ακούσω τον Παναγιώτη, αλλά μετά που τον πετυχαίνω, μια χαρά είναι.
1: Λοιπόν, φίλοι, με ανεβασμένη ωστόσο και καλοκαιρινή διάθεση είναι και η Κατερίνα Καινούριου, η οποία αποκάλυψε ότι η εκπομπή θα ολοκληρωθεί αρχές Ιουλίου. Θα μας πει γεια σας, καλό καλοκαίρι, γύρω στις 3 Ιουλίου. Ωστόσο, είπε ότι μόλις μπει ο Ιούνιος, εγώ θα έχω καλοκαιρινή διάθεση, θα έχω ήδη χαιρετήσει. Τώρα καταλαβαίνεις.
0: Ναι, λογικό, λογικό. Και άμα κάνει και ζεστό που σου κού που λένε γιου πνεύματος, και μπαίνουμε μετά σε καλοκαιρινό mood. Εγώ διάβασα ότι θα σταματήσει η εκπομπή του Star, το πρωινό του Star, με την Ελένη Χατζίδου και τον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Το Breakfast at Star, εμένα ήταν από τις αγαπημένες μου πρωινές εκπομπές. Δηλαδή ήταν το μόνο καθαρά ψυχαγωγικό μαγκαζίνο που είχαμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί το Star πήρε αυτή την απόφαση.
1: Έχουν ενημερωθεί, λέει, γιατί είναι. Εντάξει, ποιο ξέρει τώρα, ίσως θέλουν να ανανεωθούν, να κάνουν κάτι άλλο.
0: Μα θα πάρει τη θέση τους η Ζήνα Κουτσελίνη, έτσι γράφεται, παιδιά.
1: Μπορεί. Κοίταξε, πρέπει να αλλάξει λίγο το σκηνικό.
0: Ναι, αλλά άδικο όμως. Ήταν ωραίο ντουέτο. Είχαν ωραία εκπομπή ο Ετεοκλής με τη Χατζίδου.
1: Άμα θεωρούν ότι κάποια εκπομπή μπορεί να αδικείται από κάτι, μπορεί να είναι πιο ανταγωνιστική. Θα το τολμήσουν, σίγουρα.
0: Πολλά θα αλλάξουν. Εξάλλου, μόλις ολοκληρωθούν όλες οι εκπομπές, παιδιά, αρχίζει και η περίοδος των μεταγραφών το καλοκαίρι. Οπότε θα δούμε πολλές αλλαγές στην ελληνική TV.
1: Θυμάσαι ότι κάποτε, όταν κάναμε και εμείς ακόμα εκπομπές, ακόμα και αν δεν τραβούσε μια εκπομπή, πήγαινε, την έβγαζε τη χρονιά. Φέτος, μιλάμε τώρα, είναι ο ξαφνικός θάνατος. Τις κόβουν τις εκπομπές.
0: Εγώ κάνω ακόμα εκπομπή στην τηλεόραση. Λες, κάναμε. Νόμιζα ραδιόφωνο, θα έλεγες.
1: Όχι. Εννοώ ότι όταν ξέρεις ότι αν κάποια εκπομπή δεν τράβαγε, εμείς
0: ναι, εντάξει, τώρα είναι αλλιώς, δεν έχει τέτοια.
1: Έχει ξαφνικό θάνατο. Μιλάμε τώρα, άμα δεν τραβάει, τέλος την κόβουν. Δεν πάνε Τετάρτη, Πέμπτη, Ιούνιο.
0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, φωτιά στη νύχτα, γιατί έρχονται καλοκαιρινές νύχτες. Παρέμε Music Club, παιδιά!

0: Music Club 105,8 εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό που παίζει μόνο επιτυχίες. Στην παρέα μας είναι και το κατάστημα Λελεδάκης με υπέροχα αντρικά ρούχα. Θα το βρείτε στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Δικαιοσύνης 17. Τρέξτε να προλάβετε γιατί έχει υπέροχη αντρική καλοκαιρινή συλλογή και μάλιστα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Λοιπόν, είναι σοκαριστική η ομοιότητα της Μαρίας Μπεκατόρου με μια παίκτρια, τη Φωτεινή από την Άρτα. Φαντάσου τώρα ότι ακόμα και μια ελιά που έχει Μπεκατόρου λίγο πάνω από το φρύδι την είχε και η κοπέλα αυτή.
0: Της πήγε να παίξει στο The Chase.
1: Αλήθεια είναι η ίδια. Δηλαδή μπορούσε να ήταν η αδερφή της. Ναι, συγκλονιστικό. Το διάβασα σαν θέμα και μπαίνω και βλέπω το κορίτσι και λέω: κοίτα, λέω στον μπαμ, λες κοίτα η Μπεκατόρου.
0: Και η Μπεκατόρου τι έκανε όταν την είδε, αφού τη αμοιάζει τόσο πολύ.
1: Έχουν ακόμα και την ίδια ελιά πάνω. Απίστευτο. Θεωρώ ότι παντού υπάρχει κάποιο.
0: Ναι, το λένε αυτό. Ότι κάπου υπάρχει ή κάποιο που μας μοιάζει πολύ.
1: Μα πολλές φορές κοιτάμε κάποιον και λέμε: μα είναι αυτός και μετά βλέπεις ότι είναι κάποιος άλλος. Αλλά πόσα καλούπια να φτιάξει.
0: Κέρδισε χρήματα αυτή στο The Chase όμως, σωσία της Μπεκατόρου.
1: Δεν ξέρω, δεν το κοίταξα καθόλου.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να δούμε αν έκανε το μαράκι και τίποτα παραπάνω αφού της έμοιαζε.

0: Music Lab 105,8 μόνο επιτυχίες και είμαστε εδώ και θέλουμε να σχολιάσουμε το πώς έχει αποθεώσει τον Τραγιανό Δέλα όλο το γυναικείο, ο γυναικείος πληθυσμός της Ελλάδας. Εντάξει. Δηλαδή αυτοί είναι οι άντρες πραγματικά. Ήταν πολύ συγκινητικός ο επικίδιος που έβγαλε χτες. Ήταν μια πολύ δύσκολη ημέρα. Ήταν, τα είπαμε και χτες, σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος για να αποχαιρετήσει την Γογό Μαστροκώστα, από τις πρώτες μας τηλεοπτικές γυμνάστριες. Η Γογό Μαστροκώστα, δηλαδή μας με Ελένη Πετρουλάκη, με τη Σούζαν Άσμπι. Και ένα απόλυτο σεξ σύμβολο.
1: Έτσι.
0: Τη Γιάννα Νταρίλη. Ναι, πω, πω.
1: Κοίταξε να δεις το. Τι θα βγει ένας άντρας. Φαίνεται στις δυσκολίες. Ο άνθρωπος μπορεί να μην ήξερε ότι έχει και τέτοια αποθέματα. Αλλά επειδή είχε πάθος, λέει, της, είχε παθολογική αγάπη, ο άνθρωπος αυτός το έδειξε και στην πράξη μέχρι το τέλος. Έχει αποθεωθεί και από άντρες και από γυναίκες, θεωρώ. Αυτά τα παραδείγματα είναι. Τι να σου πω τώρα, δεν το συζητώ, δεν έχω λόγια. Και είχαμε και την ευκαιρία και να προβληθεί έστω και μέσα από κάτι τόσο δυσάρεστο.
0: Ναι, και είπε κιόλας ότι κι αν ήξερε ότι θα τραβούσε αυτό το Γόλγοθα, γιατί ήταν πάρα πολλά χρόνια άρρωστη η Γογό Μαστροκώστα, πάλι θα επέλεγε να ήταν μαζί της. Ήταν συγκινητικός, παιδιά, ο Τραγιανός.
1: Τα λόγια που είπε ο άνθρωπος ήταν. Τι να σου πω τώρα, ήταν όχι απλά συγκλονιστικά. Και μάλιστα ήταν ένα TikTok που λέει μια κοπέλα, ποτέ λέει δεν φανταζόμουν ότι το τραγούδι πάλι.
0: Ναι, που το είπε, είπε το πάλι. Ναι, του Θοδωρή Φέριτ, τα αφιέρωσε.
1: Στον πεζό λόγο ήταν συγκλονιστικό ο τρόπος που το διάβασε. Ενώ ξέραμε ότι ήταν η στίχη του τραγουδιού που αρχικά είχε πει ο Λευτέρης Πανταζής και μετά ο Θοδωρής Φέρης, ανατριχιάσαμε όλοι.
0: Ναι, ναι. Ο κολοσσός εθνικής Ελλάδος. Και πάλι κολοσσός ήταν και
1: ο εθνικός μας κολοσσός.
0: Σε αυτή την προσωπική του στιγμή. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου στον Τραγιανό Δέλα.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 102,6.

0: της νύχτας τα κρυφά μονοπάτια, στο καθρέφτη στα υγρά σου τα μάτια.
1: Έρχονται στο Music Club 105,8.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
5: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
6: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
7: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
8: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram Μάρε μίο, Χερσόνησος.
9: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
10: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
11: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
10: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
11: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
10: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνη 17 αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
12: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
13: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
14: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
13: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
14: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
13: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
15: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6+2 δώρο 5,95 €. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίας 8€ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3€. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants και κερδίζετε 6€ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7,95€ το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2,18€.
16: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
17: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Κοκακόλα Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09€. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
18: Διαφημίσεις! Γέλα!
19: Βάλε τώρα μουσική!
1: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
20: Μόνο επιτυχίες!
21: Μόνο επιτυχίες!
20: Μόνο επιτυχίες!
1: Music Club 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε, παίζουμε δυνατά, παίζουμε και πιο χαλαρά για να χαλαρώσουν οι μαθητές μας που ξεκινάνε τις Πανελλήνιες, έτσι.
1: Ξεκινάνε οι Πανελλήνιες, αύριο λοιπόν Παρασκευή, 29 Μαΐου, ξεκινάμε με την Ελληνική γλώσσα και τη λογοτεχνία. Μετά την Τετάρτη, να ξέρεις, 3 Ιουνίου θα διαγωνιστούν τα παιδάκια μας ανάλογα τι έχουν επιλέξει, σε αρχαία ελληνικά, σε μαθηματικά και σε βιολογία αντίστοιχα. Παρασκευή 5 Ιουνίου, λατινικά, χημεία και πληροφορική. Και Δευτέρα 8 Ιουνίου, ιστορία, φυσική και οικονομία. Και βέβαια έχουμε και τα ΙΠΑΛ μας και τα νυχτερινά μας, όπου το Σάββατο 35 ξεκινάνε και αυτά με τα νέα ελληνικά. Την Τρίτη 2 έκτου με μαθηματικά. Και Πέμπτη 4 έκτου ανατομίες, οικονομική θεωρία, υπολογιστές. Έχω γεράσει καημένη μου. Ναι. Τα διαβάζω τώρα και τρέμω εγώ.
0: Καλή επιτυχία να ευχηθούμε.
1: Καλή επιτυχία
0: ναι, στους μαθητές μας και στους γονείς, γιατί περνάνε μαζί και αυτοί με τα παιδιά έτσι, την μεγάλη αγωνία. Να πάνε όλα καλά. Ναι, εντάξει. Και είναι και μια στρεσογόνος κατάσταση έτσι, για τα παιδιά. Έχουμε περάσει και εμείς από αυτήν την κατάσταση. Εντάξει, προσπαθείς να διαβάσετε, να γράψετε καλά και να έχετε θετική ενέργεια και σκέψη. Και όταν με το καλό περάσουν οι μαθητές μας, θα πάνε στο Ocean Society στην ανάληψη να κάνουν τις βουτιές τους, να πιούν το καφεδάκι τους, να δοκιμάσουν την υπέροχη κουζίνα που έχει από φρέσκα ψάρια, θαλασσινά, σούσι, κρεατικά, τα πάντα. Και να δώσουμε και 4 κοκτέιλ. Να πάμε σε διαγωνισμό στο Ocean Society. Αρκεί να μου στείλετε μηνυματάκι στο Instagram του σταθμού με τη λέξη Ocean και τα στοιχεία σας. Άντε, κοκτέιλ για μετά που θα τελειώσουν οι Πανελλήνιες. Παιδιά, για πάμε.

0: Music Club 105,8. Η Μαρίνα Νικολή είναι εδώ για να μας πει τα αθλητικά της ημέρας. Γεια σου Μαρινάκη.
1: Γεια σας παιδιά. Μπήκαμε σε τροχιά πρωταθλήματος για το μπάσκετ. Σήμερα στις 6 ώρα παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και αμέσως μετά στις 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Οι δεύτεροι αγώνες γίνονται το Σάββατο. Όμως το Σάββατο τι έχουμε? Τελικό Champions League. Λοιπόν, γίνεται στη Βουδαπέστη, στη Πούσκας Αρένα, Paris Saint-Germain.
0: Έχει βάλει και το Άρτεμις, έχει βάλει και το.
1: Τι το γούρι μου.
0: Το γούρι της, Παριζιάννα η Μαρίνα.
1: Παριζιάννα.
2: Θα πάρουμε το Μακρόν ένα τηλέφωνο.
0: Θα του πούμε δικιά σου είναι, στη στέλνουμε.
1: Θα κάνει το back to back ο Luis Enrique.
0: Ορίστε. Τι ώρα είναι το Σάββατο τελικό?
1: 7 η ώρα.
0: 7.
1: Κορίτσι, όσες πάτε τριήμερο με τους καλούς σας, θα τους αφήσετε 2 ώρες να δουν το τελικό. Μέχρι να κάνετε την μπούκλα, θα έχει τελειώσει και ο τελικός.
0: Και εμείς θα πάμε να πιούμε ποτάρες και αυτοί θα βλέπουν τελικό Champions League. Εντάξει, έτσι. Μια χαρά. Τι στηρίζουμε, Άρτεμις? Παρίς και εμείς.
2: Είναι με την Arsenal, οπότε εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι και αρσεναλικοί.
0: Αγαπημένο Παρισάκι.
2: Παρί,
0: καλή επιτυχία.
2: Είναι Emily in Paris.
0: Yes. Emily in Paris.

0: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Νιώθω πίεση.
2: Αφού σ' αρέσει.
1: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
3: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
3: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
3: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Η Γραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα

0: Προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
1: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
2: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
1: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
2: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
1: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 2440. 4049. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος ΩΕ.
2: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.

0: 105,8.
1: Ήταν μια ήσυχη εκπομπή μέχρι που μπήκαν Κωνσταντίνα και Άρτεμις σας ξεσηκώνουν. Καθημερινά 11 με 2 στο Music

0: έχουμε ακόμα πολλές επιτυχίες να μεταδώσουμε μέχρι τις 2. Λίγο που λέγει και ο Φέρης Άρτεμις, μια ωρίτσα έμεινε.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, να κάνουμε την κλήρωση για να δώσουμε κοκτέιλάρες στο Ocean Society. Άρτεμις θα πατήσει το κουμπί. Πάτα γρήγορα,
1: πάντα,
0: γιατί έχουμε και άλλους διαγωνισμούς, να ξέρεις. Να δούμε ποιος ή ποια θα είναι νικήτρια. Έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές. Εμείς να δω, Μαρίνα, πότε θα πάμε στο Ocean στην ανάληψη να πιούμε κοκτέιλ.
1: Μετά το τρίμερο θα πάμε.
0: Μας έχει φάει δουλειά. Λοιπόν, και νικητής είναι ο φίλος μας ο Μιχάλης, που βλέπω ότι και πρώτη φορά στέλνει μήνυμα στο Music Club. Μπράβο, Μιχάλη!
2: Μπράβο, Μιχάλη.
0: Θα πάρεις τα φιλαράκια σου και θα πας στο Ocean στην ανάληψη να πιεις κοκτέιλ δίπλα στη θάλασσα. Αυτή είναι ζωή.
1: Έτσι.
0: Εμείς δεν μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη ζωή.
1: Όχι. Μπορούμε όμως να κάνουμε τη ζωή της ζωής σαν πουτζάκι. Ναι. Γι' αυτό τη λένε και ζωζό. Γιατί ξέρει να ζει 93 σήμερα. Δίδυμος με οροσκόπο το ξέρω.
0: Αλήθεια,
1: την αξιά.
0: Έχει γενέθλια σήμερα η ζωζό. Χρόνια της πολλά. Κλείνει τα 93 το θηρίο.
1: 93 το θηρίο. Όπως το λες. Όπως το λες.
0: Η βασίλισσα της νύχτας. Έτσι αποκαλούσαν πάντα τη ζωζό σαπουτζάκι. Ορίστε, αυτό έρχεται να διαψεύσει όλους αυτούς που λένε ότι άμα δουλεύεις νύχτα ή άμα είσαι νύχτα, θα γεράσεις πιο γρήγορα και βλακίες τώρα. Και δεν θα ζήσεις πολύ και καταπονεί το οργανισμό και αυτά. Ορίστε, μια χαρά 93 ετών.
1: Έτσι. Μα είσαι αιώνιος έφηβος. Ξαναταργεί όταν είσαι δίδυμος, πραγματικά. Η ζωή σου πουτζάκι ήξερε να ζει και ξέρει να ζει. Μακάρι η γυναίκα να φτάσει και τα 100.
0: Είναι λίγο αρρωστούλα βέβαια το τελευταίο καιρό. Με τα πόδια
1: ταλαιπωρείται. Αυτά τα πόδια πώς έχουν χορέψει.
0: Παιδί μου, γι' αυτό άμα είσαι νύχτα όμως ξαναζεις, ξανανιώνεις. Αυτό ξέρω εγώ.

0: καινούργια και Ελένη Φουρέιρα. Χρόνια πολλά και στον Τάκη που έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Χρόνια πολλά, Τάκη. Να ζήσεις, να σε θυμόμαστε. Ο Τάκαρος είναι εδώ. Λοιπόν, Άρτεμις, έλεγες πριν για την Ζωζό Σαπουτζάκη. Ναι. Όμως διάβασα και κάτι άλλο, τώρα με στεναχώρησε λίγο, γιατί έβγαλε ανακοίνωση ο Δέλλας. Έγραψε στο Instagram, τον ακολουθώ τον Τραγιάνο Δέλλα. Χρόνια πολλά, αγάπη μου, γιατί σήμερα θα κλείνανε, είχαν επέτειο γάμο με την κογό μου Στροκώστα.
1: Ναι, πολύ τώρα, εντάξει, αυτά είναι
0: τα παιχνίδια τη μοίρα, παιδιά. Ακριβώς, είναι αυτά τα παιχνίδια τη μοίρα.
1: Μερικές φορές πραγματικά είναι τόσο. Πώς το λένε τα παιδιά, Gridge, πώς το λένε,
0: Gridge, ρε.
1: Cringe. Που είναι πολύ.
0: Είσαι cringe, είσαι cringe, έτσι μου λένε.
1: Εγώ δεν είμαι chill. Αυτό είναι σίγουρο. Κάθε φορά τσίλαρε μαμά, οπότε όπως
0: τσίλαρε μαμά, έτσι σου λέει το Μανολιό. Λοιπόν, πες για την Κάλκο την αγαπημένη τώρα που είναι στην παρέα μας καθημερινά.
1: 2816-0088-88 με ένα τηλεφωνάκι στα πεζά Ηρακλείου. Θα κλείσετε το ραντεβού με την επιτυχία στο αλουμίνιο. Είτε στην δουλειά σας, είτε στο σπίτι σας, ό,τι και αν φτιάχνετε. Επίσης, σίτες, παρακαλώ. Πολύ είναι η εποχή της σίτας και χρωματιστές και όλες, για να κάνει και χαρούμενη ακόμα περισσότερο την ατμόσφαιρα στα δωμάτια σας με ό,τι χρώμα θέλετε εσείς. Και βεβαίως και σε χονδρική, σε φίλους κατασκευαστές.
0: Μπράβο, και επειδή τα λες πολύ ωραία, θα σε αφιερώσω το επόμενο από Χρήστο Σαντιγκάη που μου αρέσει πάρα πολύ.

0: πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Το αντιλιακό σου λοιπόν και ο σταθμός σου, ο Music Club 105,8. Αυτά θέλουμε για αυτό το καλοκαίρι. Τίποτα άλλο. Θάλασσες έχουμε, δόξα τω Θεώ, πολλές στην Κρήτη.
5: Ναι, ναι, ναι. Θέλει πολύ προσοχή τώρα, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αντε το κούμπο σε ένα TikToker, ο οποίος έδειξε και καλά να μην τον γνωρίζει.
4: Mm-hmm.
5: Όπου ξεκίνησε να του παίρνει μια πολύ ωραία συνέντευξη έτσι στο δρόμο και να τον ρωτά εάν είχε υπάρξει ποτέ του φτωχός και αν. Και τι γίνεται τώρα. Και του λέει ο Αντετοκούμπο ότι μια ζωή ήμουν φτωχός.
4: Πουλούσα CD.
5: Σε σημεία που πουλούσα πράγματα στο δρόμο. Και σε ένα χρόνο έγινε εκατομμυριούχος. Πόσα του λέει. Και έρθει, λέει 120 εκατομμύρια. Του λέει σε μια χρονιά, λέει σε μια χρονιά 120 εκατομμύρια. Λέει και τι θα συμβούλευες τώρα τα νέα παιδιά. Λέει θα έλεγα στους ανθρώπους που μπορούν να βγάλουν, ας πούμε, τέτοια λεφτά να μην γνωρίζετε ο δικηγόρος, ο ατζέντης τους και ο λογιστής τους. Και λέει, μα γιατί? Γιατί λέει, μπορεί να σε εκμεταλλευτούν άμα γνωριστούν αυτοί οι τρεις. Θα πρέπει ο ένας να μην γνωρίζει τον άλλον. Ήταν πάρα
4: ωραίος,
5: πολύ ωραίο, πολύ πετυχημένο.
4: Ωραίος, ωραίος.
5: Γενικά λέει ότι υπάρχουν, λέει, να ξέρεις ότι υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητές οι οποίοι έχουν πεθάνει στην ψάθα.
4: Οι περισσότεροι.
5: Έχουν περάσει πάρα πολλά χρήματα από τα χέρια τους. Και λέει, στα 6-7 χρόνια λέει πάρα πολύ χρεοκοπούν. Διότι λέει όλα τα λεφτά τους θα κάνουν αυτοκίνητα, σπίτια. Ενώ λέει στην πραγματικότητα ο αληθινά πλούσιος είναι αυτός που δεν ξέρει τι κάνει τα λεφτά του.
4: Μπράβο, και να επενδύσει είναι καλό το παίρνει τέτοια χρήματα. Και όταν είσαι τρίτος αθλητής σαν τον Γιάννη Αντετοκούμπο, έτσι.
5: Ξέρεις ότι πολλοί Greek αθλητές freak είναι πίσω από πάρα πολλές επιχειρήσεις,
4: ναι,
5: που εμείς δεν ξέρουμε. Για μένα, παράδειγμα σε όλα αυτά, πέρα από το Γιάννη Αντετοκούμπο που φαίνεται ότι το παιδί έχει μάθει από τη ζωή που ξεκίνησε, είναι ο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο φαίνεται πάρα πολύ συγκροτημένος, παρόλο που έχει απίστευτες επενδύσεις και φιλανθρωπίες, όπως και πολλοί από αυτούς. Αλλά ο Ρονάλντο είναι πραγματικά παράδειγμα σε κάτι
4: και
5: τέτοιο.
4: Και έτσι πρέπει, παιδιά, έτσι πρέπει να εξασφαλίζουμε το μέλλον μας.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
2: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο, γιατί είμαστε πολύ summer. Έρχεται και ένα τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Επιτέλους να κάνω το πρώτο μου μπάνιο. Άργησα πάρα πολύ φέτος. Εγώ πρώτο μαγιά κάνω το πρώτο μπάνιο κάθε χρόνο, φιλενάδα.
3: Δοκίμασα, λέει, το μαγιό μου για το καλοκαίρι. Εύχομαι, λέει, ειρήνη και μοιοπία σε όλο τον κόσμο.
2: Ωραίο. Ωραίο, ωραίο. Να μην βλέπουν.
3: Σαν το... Είναι και με οποία.
2: Όχι, θα... είναι και το άλλο. Χαϊδεύω τρυφερά την κοιλιά μου και τις ψιθυρίζω. Μην ακούς τι λένε. Εγώ θα σε βγάλω παραλία.
3: Βίκη Σταυροπούλου, ξέρεις, θα είσαι το τέρι μου.
2: Ωχ, τι να κάνουμε τώρα, παιδιά. Μαγιό θα βάλουμε, βουτιά θα κάνουμε, φτιάχνει και ο καιρός. Και επειδή έρχεται ένα τριήμερο, θέλω να σας πάω στο αγαπημένο μου water park, στο Aqua Splash, στην Χερσόνησο, φυσικά στο Καστέλι Χερσονήσου. Να πάτε να κάνετε νεροτσουλήθρες, να κάνετε όμως και ηλιοθεραπεία εκεί στον καζόν, στις πολύ ωραίες και αναπαυτικές ξαπλώστρες του. Και όσοι είστε τολμηροί, να μπείτε και σε όλα τα παιχνίδια, σε όλες τις πισίνες. Λοιπόν, διπλή πρόσκληση για έναν τυχερό ακροατή ή μια ακροάτριά μας. Μέσω Viber θα δώσω τη διπλή πρόσκληση στο Aqua Splash. 6-9-70-11-10-58 τελειώνει στη συχνότητά μας ο αριθμός Viber του σταθμού μας. Αποθηκεύστε το, γράψτε Music Club στο κινητό σας για να στέλνετε συνεχώς μηνυματάκια και να παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς μας. Διπλή πρόσκληση λοιπόν για Aqua Splash. Είπες που λέει και ο Θοδωρής Φέρης, είπα. Είπε η Κωνσταντίνα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Μπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Fairmos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
1: Πίτσα από ξυλόφουρνο, ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο, αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, καφές, μπραντς και παραλία.
2: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς. Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram, Μάρε μίο, Χερσόνησος.
1: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό. Ο αγαπημένος Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο Beaufort Music Stage για μία βραδιά γεμάτη ατελείωτο κέφι. Ο Γιώργος Ξυλούρης το Σάββατο 30 Μαΐου στο Beaufort Music Stage. Γιώργος Ξυλούρης Live, Σάββατο 30 Μαΐου, έναρξη 11 το βράδυ. Ρεζερβέ 6948-371-397. Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design, Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810 32 55 55. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
3: Ποιος είναι? SMS από Θερμίτ. Μου θυμίζει να κάνω τη συντήρηση του ηλιακού.
4: Σοβαρά τώρα. Ο ηλιακός σου στέλνει μηνύματα.
3: Εννοείται.
4: Μήπως έχει και social media?
3: Καλύτερα. Έχει εγγύηση 7 χρόνια στο θερμοδοχείο, 25 στο συλλέκτη και είναι 100% ελληνικός.
5: Θερμίτ. Ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσύφωνες με καινοτομία και εγγύηση. Βρείτε τα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Αποκλειστικό αντιπρόσωπο στο Ηράκλειο. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 201. Τηλέφωνο 2810 52 8088. Θερμίτ. Ό,τι πιο έξυπνο και ζεστό θα δεις σήμερα.
6: Διαφημίσεις. Γέλα.

0: Music Club 105,8. Έχουμε και την νικήτρια που θα πάει στο Aqua Splash, Μαρίνα μου.
1: Ποιο κορίτσι είναι?
0: Είναι η φίλη μας η Ιωάννα, η οποία θα πάρει τη μικρή της κορούλα να πάνε. Άκου όνομα, πώς λένε τη μικρή.
1: Πώς?
0: Δημοκρατία.
1: Αχ, τι ωραίο.
0: Φοβερό.
1: Όνομα. Τέλειο.
0: Έτσι λένε την πεθερά της, γιατί εγώ τώρα, επειδή είμαι κουτσομπόλα και μου έκανε εντύπωση, ναι, λέω, ξέρεις, όταν απάντησα στην νικήτρια, γεια σας, έχετε κερδίσει μια διπλή πρόσκληση στο Aqua Splash, να πάτε τη μικρή που μας ακούνε καθημερινά από το αυτοκίνητο. Μου λέω, το Δημοκρατία πώς σου ήρθε και βάπτισε το παιδί έτσι? Λέει, την πεθερά μου.
1: Τι ωραίο.
0: Τέλειο, μπράβο, παιδιά. Να ζήσει η πεθερά και η μικρή Δημοκρατία.
1: Μπράβο, μπράβο, Δημοκρατία.
0: Αυτά είναι ονόματα. Και να είναι και δημοκρατικό το παιδί, έτσι, και δίκαιο. Λοιπόν, Ιωάννα μου, μια διπλή πρόσκληση είναι για σένα να πας στο Aqua Splash στη μικρούλα σου, αφού μας ακούτε κάθε μέρα όταν την παίρνει από τον παιδικό, λέει. Και επειδή της αρέσει το μικρή μου μέλισσα από Μπίγκαλη, θα σας τα αφιερώσω με πολύ πολύ αγάπη και να πάτε στην νεροτσουλήτρα στο Aqua Splash να περάσετε υπέροχα με τη μικρή Δημοκρατία.
1: Καλές βουτιές.
2: Music Club 105,8.
3: Είμαι ο Κώστας ο Μπίγκαλης και ακούτε Music Club 105,8. Και από ό,τι ακούω, δεν ακούω μόνο εγώ, ακούω όλη Κρήτη.
2: Εδώ ακού.

0: Να φύγω από το σταθμό και να πάω στη θάλασσα. Να, αυτό θέλω να κάνω τώρα.
1: Τώρα που άνοιξε και ο καιρός, αυτό πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι, καλά μας ήταν, παιδιά. Η ώρα πλησιάζει 2. Πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Δώσαμε τα δώρα μας. Είπαμε τα νέα της ημέρας. Ελπίζω να το απολαύσατε. Περάσαμε καλά. Και να σας καλέσω και σε ένα πάρα πολύ ωραίο fashion show. Στην πρώτη μεγάλη καλοκαιρινή επίδειξη μόδας θα γίνει στο Ηράκλειο, στο Θερινό. Όπου άκου τώρα, την Τετάρτη 3 Ιουνίου, ναι, μετά το Αγίου Πνεύματος. Το Θερινό είναι το Avalon του Envy, το οποίο αλλάζει όνομα και ανοίγει μάλιστα αύριο τις πύλες του. Γίνεται πάρα πολύ ωραίο μαγαζί. Και εκεί θα πραγματοποιήσουμε την Τετάρτη, με χορηγό πάντα το Music Club 105,8 και όλο τον όμιλο φυσικά των ραδιοφώνων μας, μία μοναδική καλοκαιρινή επίδειξη μόδας. 3 Ιουνίου, επαναλαμβάνω, στο Θερινό, στο Envy δηλαδή, έτσι για να μην μπερδεύω και τις ακροάτριές μου, με δωρεάν είσοδο στις 8.30 την ερχόμενη Τετάρτη. Μόδα γυναίκα. Γυναικεία, ανδρική, κοσμήματα, παιδική μόδα, νηφική μόδα. Θα έχουμε τα πάντα και σας περιμένουμε όλους εκεί.
1: Ώρα για μόδα λοιπόν Τετάρτη.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Είμαστε και fashion κορίτσια πάνω απ' όλα. Λοιπόν, Μαρίνα, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Μένετε εδώ συντονισμένοι στο Music Club. Ακολουθεί καλύτερη μουσική από εμένα, την Κωνσταντίνα. Πολλά, πολλά φιλιά. Τα λέμε πάλι αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Γεια χαρά σε όλους.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Στη high season τρέχεις non-stop.
4: Με πια την παραγγελία.
3: Αλλά στην off season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
6: Στα πεζά, κυρία.
5: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
6: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
3: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
7: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε, μπρο.
8: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
2: 67 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο, Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
9: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
7: Μπαμπά!

0: σπεδότοπο.
1: Μα είναι βραδιά bowling.
0: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
1: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
2: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
1: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο πεδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
3: Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen to the Kalua heart.
4: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
3: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
2: Αχα! Το ήξερα!
3: Nice to meet you.
1: Κρεοπολία Ιερωνιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
3: Nice to meet you.
4: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε:
5: κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
6: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
6: The Fermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
6: Από το 1993, στο The Fermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fermos Events. 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
7: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
2: Oh, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
8: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
1: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Διαφημίσεις! Γέλος!

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Λίγο.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Music Club 105,8.
1: Μένεις εδώ. Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
4: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
5: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστεί.
4: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
5: Φυσικά! Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
4: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον έψιλον.
5: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
1: Από την κορυφή του Ψιλορίτη για όλες τις παραλίες. 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
5: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
6: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζαχαρό έπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
5: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
7: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο e-food. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
8: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
9: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
10: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
11: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
12: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά, κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
13: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
14: Πίτσα από ξυλόφουρνο, ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές, λαχταριστό ριζότο, αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, καφές, μπραντς και παραλία.
15: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
16: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram, Μάρε μίο, Χερσόνησος.
17: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
18: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
19: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Kellogg's Corn Flakes 375 ή 500 γραμμάρια με έκπτωση 40%. Μπύρα Μύθος 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Με τη χρήση της Extra Card και με αγορές μορομάντιλων Baby Care αξίας 8 ευρώ σε μία απόδειξη κερδίζετε 3 ευρώ. Επιπλέον, με την αγορά 2 συσκευασιών Sunny Pants κερδίζετε 6 ευρώ στις αγορές σας. Ελληνικό χοιρινό σνίτσελ πανέ 7 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Και ντομάτες τσαμπί Λουτσίας Φάρμ 500 γραμμάρια 2 ευρώ και 18 λεπτά.
20: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερημάνθου. Βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο κρητικός.pavlasm.gr.
21: Διαφημίσεις, τέλος!

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχεις τα

0: Music Club 105,8.
1: Νιώθω πίεση.
2: Αφού σ' αρέσει,
1: εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
3: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
3: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
6: Η Σοφία.
7: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
8: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
7: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς. Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
9: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
10: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
9: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
10: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
9: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70.

0: Τηλέφωνο 2810 24 40 49. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
1: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε μπρο.
2: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
3: 67 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο, Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
4: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
5: Μην κουνηθείς. Έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
6: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
5: Oh, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
6: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
5: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
9: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά. Και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
10: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
11: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου. Λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram. Μάρε μίο, Χερσόνησος.
12: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
13: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
14: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
13: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
14: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
13: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17 αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι. Η ποιότητα που θυμάσαι.
15: Διαφημίσεις, γέλα!
16: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
17: Μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου,
3: το κουμάδες,
2: το ραδιόφωνο σου. Music Club 105.

0: στη high season τρέχεις non-stop.
1: Παιδιά, την παραγγελία.
0: Αλλά στην off season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
2: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
3: Μαγική, τεντοκριτική, τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
2: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
3: Φυσικά, με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική, άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
2: Τεντοκριτική, Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 4049. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
3: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
4: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Αθηναής Garden and Hall κάθε γάμο

0: κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό χτίμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 28 10 25 31 47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
1: Ένα κύμα. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
2: Listen to the Kalua heart.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
2: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
3: Στα πεζά, κυρία.
2: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
3: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
1: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
4: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
3: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζαχαρά παστά. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
4: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
5: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
6: Καλησπέρα, τσακαλάκια μου. Κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τριπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου. Μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω. Θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
7: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
8: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810 82 2082 και 6945 03 52 56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
9: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
10: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
9: Αχα! Το ήξερα!
10: Nice to meet you.
1: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
10: Nice to meet you.
11: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
1: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
2: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς. Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram Μάρε μίο, Χερσόνησος.
1: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό.
13: Απόλυτα καλοκαιρινό. Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις, εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια, ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
14: Διαφημίσεις! Γέλα!
15: Βάλε τώρα μουσική.
16: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
17: Μόνο επιτυχίες.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Μόνο επιτυχίες.
16: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: στο κλασικό, δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
6: Η Σοφία.
7: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
8: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
7: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Η γραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
9: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
10: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
11: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
12: Μα είναι βραδιά bowling.
11: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
12: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
13: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
12: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
14: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
12: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
14: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη?
12: Φυσικά! Με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
14: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 2440 49. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον έψιλον.
12: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
15: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο.

Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

όλα τα viral τραγούδια, όλες οι επιτυχίες του σήμερα, του χθες και του αύριο, γιατί έχουμε και αποκλειστικές μεταδόσεις, μόνο στο Music Lab και τους 105,8. Καλησπέρα σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Είναι απόγευμα 5ης, 28 Μαΐου. Κρατηθείτε αγόρια και κορίτσια, νεράιδες και παλικάρια, γιατί ο Ιούνιος μπαίνει πολύ δυναμικά τις επόμενες ημέρες. Και φυσικά εμείς συνεχίζουμε εδώ στο Music Lab και στους 105,8, στο αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης, να παίζουμε επιτυχίες, να κάνουμε διαγωνισμούς και να σας κάνουμε παρέα κάθε απόγευμα μέχρι τα ορολόγια να δείξουν 8. Κάτι τρέχει με το Χάρη και σήμερα. Πάμε να συνεχίσουμε.

0: dos.
1: Κι όταν έρθει η στιγμή.
2: Music Club 105,8. Ακού και κολύμπα.

0: άλλη μία viral επιτυχία στο Music Lab και τους 105,8. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από το αυτοκίνητο και γνωρίζω πως κάθε απόγευμα έτσι και αυτό εδώ είστε πάρα πάρα πολύ. Γι' αυτό λοιπόν, για να τα βάλουμε σε μία τάξη τα πράγματα, να μου στείλετε μηνύματα, να επιλέξετε την αγαπημένη σας μουσική που θα σας κάνει παρέα όσο θα μας ακούτε από το αυτοκίνητο. Καλησπέρα στην Υδροδυναμική Σαριδάκης, στην οποία υδροδυναμική μπορείτε να βρείτε αποκλειστικά και μόνο εκεί τους ηλιακούς θερμοσύφωνες της Thermit. Και τι θα κερδίσετε με αυτό? 365 ημέρες το χρόνο ζεστό νερό για όλη την οικογένεια στην καλύτερη τιμή, με τα περισσότερα χρόνια εγγύησης στην αγορά. Όλα αυτά συμβαίνουν στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο. Έχουμε μαζί μας και το Olympia Palace και έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, γιατί είναι ένας χώρος ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 2.000 άτομα σε δύο αίθουσες, και εκεί θα κάνετε το γάμο σας, τη βάπτιση, τον αραβόνα, εκκλησία στον ίδιο χώρο και μια υπέροχη αίθουσα με θέα τη θάλασσα, καταπληκτική, με υπέροχο φαγητό. Θα ζήσετε μοναδικές στιγμές στο Olympia Palace. Και εμείς συνεχίζουμε, δεν σταματάμε να παίζουμε επιτυχίες, και τώρα επιλέξαμε ένα τραγούδι από το νέο δίσκο του Απών. Ένας Απών ο οποίος επιστρέφει με ένα νέο άλμπουμ με τίτλο «Ηχογένεια». Και από όλα αυτά τα καινούργια τραγούδια, πέρα από το ρεμπέτικο το οποίο είναι το πρώτο σίγκλι του δίσκου, σήμερα επιλέξαμε να ακούσουμε το τραγούδι με τίτλο «Αρώματα».
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα δίπλα στο κίνα.
1: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

Νομίζω ότι πρόκειται για ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Απών. Έχει έναν αμανέ αυτό το τραγούδι, έχει ένα καημό μέσα του, έχει κάτι από τον Απών όπως ακριβώς τον ξέρουμε. Λοιπόν, Music Club 105,8. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα στον φίλο μου το Βαγγέλη που μου έστειλε μηνυματάκι πρώτο σήμερα. Βαγγέλη μου, έχει σειρά προτεραιότητα όπως καταλαβαίνεις. Να στείλω καλησπέρα επίσης στην φίλη μας την Ιφηγένεια, η οποία θέλει να ακούσει Νίκο Οικονομόπουλο. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Γιάννη, ο οποίος αφιερώνει στην Αναστασία του το επόμενο τραγούδι, το οποίο θα μας πάει ακριβώς στις 18:30. Και εσείς αφιερώστε το στα αγαπημένα σας πρόσωπα φυσικά.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
3: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Αιζοπλας.
5: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
6: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
5: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
6: The Thermos Events.
5: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
6: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
5: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
7: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
5: Oh, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
8: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
5: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
9: Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
5: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
9: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω. 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
5: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
9: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνη 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
10: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
5: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
5: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
11: Διαφημίσεις! Γέλα!
12: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: αυτή η υπέροχη συνεργασία του Tokel με την Lila έφερε αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα με χιλιάδες views στο YouTube, με χιλιάδες ακροάσεις στο Spotify και ένα τραγούδι το οποίο πάει καταπληκτικά. Έτσι ακριβώς επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος εδώ στο Music Lab και τους 105,8, η μία επιτυχία πίσω από την άλλη. Έτσι θα συνεχίσουμε, έτσι θα στέλνω και εγώ εδώ μαζί μου, www.musiclab.gr, για να μας ακούτε όπου και αν είστε. Φυσικά Facebook, Instagram, TikTok, τα προφίλ μας και το δικό μου, Χάρης Σταματάκης, και το Music Lab 105,8. Και το νούμερο στο Viber για να μου στείλετε μηνυματάκια είναι το 6970 11 10 58.
1: Music Club 105,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Τι θα κάνει ο Νίκος Οικονομόπουλος φέτος το καλοκαίρι? Φυσικά συναυλίες, πολλές συναυλίες. Αυτές που προς το παρόν έχουν κλείσει, γιατί θα έρθουν κι άλλες, είναι στο γήπεδο της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, αμέσως μετά στην Αλεξανδρούπολη και στην Αθήνα. Αλλά πιστέψτε μου, ο Νίκος Οικονομόπουλος θα επισκεφθεί πολλές πόλεις φέτος το καλοκαίρι, οπότε να είστε έτοιμοι. Music Club 105,8, υδροδυναμικής Αριδάκης και Thermite Ecology πάνε πακέτο, καθώς τους ηλιακούς της Thermite θα τους βρείτε μόνο στην υδροδυναμική, οπότε εκεί βρίσκεται και ο νέος σας ηλιακός. Πάτε στο κατάστημα, ρωτάτε το προσωπικό της υδροδυναμικής που σας περιμένει φυσικά καθημερινά και μαζί επιλέγετε το νέο σας ηλιακό από τη Thermite. Έχουμε και Olympia Palace, φυσικά για να κλείσετε την εκδήλωσή σας, το γάμο σας, οτιδήποτε και αν ετοιμάζετε τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια, στο 2810 823 947. Επόμενη επιτυχία, λίγο πριν περάσουμε στον πρώτο μας διαγωνισμό.
1: Music Club 105,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Θοδωρής Φέρης διασκευάζει Θέμη Αδαμαντίδη και εμείς πάμε στο διαγωνισμό μας. Ντονάτο, πίτσα, μακαρονάδα, μπέργκερ. Σκεφτείτε τι θέλετε να απολαύσετε και απλά πείτε το όταν θα σας ρωτήσω, αλλά αφού πρώτα μου έχετε πει την απάντηση του διαγωνισμού. Θέλω τον τίτλο του τραγουδιού, θέλω και τον καλλιτέχνη. Θα ακούσουμε την εισαγωγή, η οποία είναι στα 22 δευτερόλεπτα σήμερα. Και θέλω μέσα σε αυτό το χρόνο να βρείτε ποιο τραγούδι είναι, να με καλέσετε στο 2810-378-888 και να μου πείτε φυσικά τη σωστή απάντηση. Έτοιμοι να παίξουμε?
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-378-888 και παίξτε με το χάρι. Παίξτε με το χάρι.
0: Νομίζω ότι έχουμε ήδη την πρώτη μας γραμμή. Χαμηλώστε μου λίγο το ραδιόφωνο σας, είναι εύκολο.
2: Ναι.
0: Γεια σας, τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς. Πώς σας λένε?
2: Άννα.
0: Άννα, από πού μας ακούτε?
2: Παρκαλωσόρι.
0: Τέλεια, έχετε ξαναπαίξει μαζί μας, Άννα?
2: Όχι.
0: Πολύ ωραία, είναι η πρώτη σας φορά, οπότε είμαστε έτοιμοι. Προλάβατε να ακούσετε το τραγουδάκι μας?
2: Όχι.
0: Αμάν, Άννα, ήμουν σίγουρος γι' αυτό.
2: Ήμουν στο μάκι.
0: Άννα μου, τι να σου κάνω τώρα? Τι να σου κάνω?
2: Τίποτα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννα μου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, γεια χαρά, γεια χαρά. Καταλαβαίνω, παιδιά, έτσι, το πάθος, η ένταση για να προλάβετε να πάρετε τηλέφωνο είναι λογικό. Πάμε στον επόμενο, στην επόμενη. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Πώς είστε? Ναι, με ακούτε?
3: Τι?
0: Σε εσάς μιλάω. Καλά είμαι, μια χαρά. Πώς είναι το ονοματάκι σας?
3: Χρύσα.
0: Χρύσα. Χρύσα, έχουμε ξαναπαίξει μαζί?
3: Παλιότερα.
0: Πολύ ωραία, Χρύσα, οπότε ξέρετε τι ακριβώς πρέπει να κάνετε. Θέλω να μου πείτε τον τίτλο του τραγουδιού και το όνομα του καλλιτέχνη.
3: Χωρίς εμένα δεν συναμαντή. Το γιατρικό.
0: Πες το.
3: Το γιατρικό.
0: Ναι. Χωρίς εμένα δεν πόσο μπορεί κάτι. Θα ξελαργιαστώ σε αυτό το διαγωνισμό. Το γιατρικό. Όχι χωρίς εσένα. Πώς το είπες, πώς μου το είπες στην αρχή? Χωρίς εμένα.
3: Το στίχο σας είπα, συγγνώμη. Ναι, το είπα, είναι το γιατρικό.
0: Είναι το γιατρικό, κυρίες και κύριοι. Και η φίλη μας η Χρύσα, για ακόμη μια φορά, καθώς όπως μας είπε έχει ξανακερδίσει, για ακόμη μια φορά θα απολαύσει ντονάτο. Χρύσα μου. Θέλω να μου πεις τι θέλεις να σου δώσουμε. Πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ?
3: Πίτσα.
0: Πίτσα, πολύ ωραία. Εάν μου πεις δύο τραγούδια της Δέσποινας Βανδύ, εκτός από αυτό που βάλαμε στο διαγωνισμό μας φυσικά, θα σου κάνω την πίτσα από κανονική γίγας.
3: Τραγούδια οποιαδήποτε.
0: Οποιαδήποτε.

0: Πούμε από τα παλιά το υποφέρω ήταν το ένα.
1: Ναι.
0: Παλιό. Και το γεια.
1: Και το γεια! Άντε γεια! Άντε γεια! Χρύσα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσουν πολύ δυνατή παίχτρια.
0: Φανατική τη παντή.
1: Πέσαμε στην περίπτωση, τι να κάνουμε. Λοιπόν, Χρύσα μου, μένεις στη γραμμή σου, δεν μου κλείνεις. Και σου λέω λεπτομέρειες σε λίγο, εντάξει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, εμείς ευχαριστούμε, Χρύσα.

0: Βαρουφάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στο Ηράκλειο, Evans 73.
3: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
4: Μαγική, τεντοκριτική, τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
3: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
4: Φυσικά, με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική, άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
3: Τεντοκριτική, Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 40 49. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
4: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης. Listen to the Kalua heart.
7: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

Ένα ακόμη απόγευμα εδώ στο Music Lab και τους 105,8, ξεκινώντας αυτό το τρίτο μέρος. Δεν ξέρω τι σας βρίσκω να κάνετε αυτή την ώρα. Απολαμβάνετε το καφεδάκι σας, απολαμβάνετε το παγωτό σας, το δροσιστικό σας ρόφημα δίπλα στη θάλασσα. Θα ήταν ιδανικό αυτό το σενάριο. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, Music Lab 105,8, οι επιτυχίες συνεχίζονται. Καλησπέρα σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Χάρη Σταματάκης και κάτι τρέχει με το Χάρη, μαζί με αλουμινοδομή Αυτζής. Για εσάς που θέλετε αλουμίνια, οποιαδήποτε κατασκευή και από σίδηρο, απευθυνθείτε στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά. Και φυσικά έχουμε και την αγαπημένη μας Πέτσα Μόλις, γιατί ενδιαφερόμαστε για το κατοικίδιό μας, θέλουμε τα καλύτερα. Οπότε εσείς μπορείτε να εκμεταλλευτείτε κάθε εβδομάδα τις μοναδικές προσφορές της Πέτσα Μόλις και να επισκεφτείτε το νέο κατάστημα στην Καλοκαιρνού, στο οποίο θα βρείτε μοναδικές προσφορές, grooming events, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις κάθε εβδομάδα.

πάρα πάρα πολύ ωραία. Music Lab 105,8 στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει και αυτό το απόγευμα και μου στέλνει βαθύτατους χαιρετισμούς και από μας. Καλησπέρα και στην Νικολέτα, η οποία έχει ζητήσει Ελένη Φουρέιρα. Επίσης έχω επιλογή και από Μιχάλη Χατζηγιάννη αυτό το απόγευμα, οπότε ετοιμαστείτε, γιατί έρχεται σε πολύ λίγο και Μιχάλης Χατζηγιάννης. Μου στέλνετε μηνύματα σε Facebook, Instagram, TikTok και φυσικά ετοιμάζεστε, γιατί σε λίγο έρχεται και άλλος ένας διαγωνισμός.

Χρόνια πολλά σε όσα έχω γίνει και στο φιλότιμο που μέσα μου δεν σβήνει, στις ατέλειες που με έχουν ξεχωρίσει και στα λίγα που την ψυχή μου έχουν γεμίσει. Και πάλι χρόνια μου πολλά από το πρωί ξυπνάνε όλοι, εγώ δεν έχω κοιμηθεί. Σε αυτό το σώμα που μ' αντέχει μια ζωή, κι όσο μετράω τόσο γίνομαι παιδί.

0: μοιράζω τη ζωή που επιλέγω. Με αγαπώ και κάθε μέρα με διαλέγω. Χρόνια πολλά λοιπόν σε μένα που αντέχω. Χρόνια πολλά σε μένα που γενέθλια έχω.
1: Music Club 105,8. Air Condition για τα αυτιά σου.

0: ακούσαμε και το Μιχάλη Χατζηγιάννη από τα παλιά, πολύ αγαπημένο τραγούδι. Σας υποσχέθηκα διαγωνισμό, οπότε πάμε να δώσουμε ένα ακόμη δώρο, το οποίο θα είναι από το Aqua Plus. Θα πάτε εκεί στις νεροτσουρλήθρες, θα περάσετε υπέροχα με μια διπλή πρόσκληση, την οποία θα σας δώσω αμέσως. 2810-378-888. Ο πρώτος ή πρώτη που θα με καλέσει τώρα εδώ στο Music Club έχει μια διπλή πρόσκληση και πάει Aqua Plus, αυτός με την παρέα του, κερασμένο από εμάς.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι.
0: Ποιον έχω στη γραμμή μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς. Χαμηλώστε μου λίγο το ραδιόφωνο σας, αν είναι εύκολο, για να σας ακούμε καλύτερα. Πώς σας λέει? Όχ, χαμηλώστε κι άλλο κι άλλο.
2: Εντάξει.
0: Τέλεια, πώς σας λένε?
2: Άννα με λένε, το φαρτάκι Άννα.
0: Άννα, συγχαρητήρια!
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Έχεις βάλει το μαγιό σου? Καλά, κοίτα, δεν είναι ανάγκη να το βάλεις τώρα, αλλά βγάλ' το από την ντουλάπα εκεί να αεριστεί σιγά-σιγά για να πας Aqua Plus, εντάξει?
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, θα μείνεις λίγο στη γραμμή σου και θα σου πω λεπτομέρειες σε πολύ πολύ λίγο, εντάξει?
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ, καλό καλοκαίρι.
1: Το φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα. Τρελό καλοκαίρι. Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα. Έλα, τι έγινε, τι έπαθες?
7: Με πιάσε πανικός. Έχω ραντεβού και δεν έχω τι να φορέσω.
6: Σου έχω λύση. Λελεδάκι σου όμω, 50 χρόνια τώρα σώζει κόσμο.
7: Με μισό λεπτό. Το μαγαζί με τα ρούχα για όλες τις ώρες και όλες τις τσέπες. Από φόρμες μέχρι κουστούμια και αξεσουάρ. Σωστά. Φεύγω τώρα.
6: Λελεδάκι σου όμω. Επισκεφτείτε μας στην Δικαιοσύνης 17, αλλά και στο Instagram. Λελεδάκι σου όμω. Το όνομα που εμπιστεύεσαι, η ποιότητα που θυμάσαι.
8: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,35. Coca-Cola Εξάδα 330 ml 4,50. Φέρι υγρό πιάτων 900 ml 3,09 λεπτά. Προϊόντα Καροτέν και Τέζα σε σούπερ τιμές Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Διαφημίσεις, γέλα!
10: Βάλε τώρα μουσική.
11: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Music Club 105,8. Δώσε ένταση. Του ζήτησαν να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότειναν να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο. Τρέχει με τον τύπο.
14: Are you ready out there?
11: Έχει φάει κόλλημα με τον Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με τον Χάρη. Στα σίγουρα.

0: Δεν πιστεύω να κουραστήκατε. Όχι βέβαια, παίζουμε επιτυχίες εκτός αν σας κουράζουν οι επιτυχίες. Δύσκολο νομίζω αυτό να συμβεί. Εμείς συνεχίζουμε non-stop στο Music Lab και τους 105,8. Πάντα με Pet Sounds για εσάς που θέλετε τα καλύτερα για το κατοικίδιό σας. Φυσικά θα τα βρείτε σε ένα από τα 10 καταστήματα Pet Sounds σε όλο το Ηράκλειο. Και αλουμινοδομή Αυτζής για παντός τύπου μεταλλικές κατασκευές και κατασκευές αλουμινίου. 2810-210-249 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την αλουμινοδομή Αυτζής. Τώρα σας έχω επιστροφή στο παρελθόν. Ώρα να θυμηθούμε μια ξέχαστη επιτυχία της Νατάσας Θεοδωρίδου.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα δίπλα στο κίνα.
1: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Music Lab 105,8. Εδώ είμαστε και έτοιμοι για ακόμη ένα διαγωνισμό. Τι να σας δώσω σήμερα? Να σας δώσω ένα δείπνο για δύο άτομα με κοκτέιλ στο Καλούα Χερσόνησο. Πώς σας φαίνεται αυτό το δωράκι? Αυτό θα σας δώσω λοιπόν. 2810-370-888. Το πρώτο δικό σας τηλεφώνημα απλά κερδίζει.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι.
0: Ποιον έχω στη γραμμή μου? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Η Βασιλική, με μια χαρά.
0: Γεια σου βρε Βασιλική, πού είσαι και σε ψάχναμε? Πού είσαι, πλέγα?
2: Με ψάχνω γυμναστήριο, είμαι, γυρνάω σπίτι.
0: Αμάν, κάναμε τη γυμναστική μας εκεί και πάμε τώρα. Τι, για πρωτεΐνη πάμε τώρα?
2: Θα
0: πιούμε
2: το κοκτέιλ μας.
0: Πρώτα θα φας την πρωτεΐνη σου και μετά αργότερα θα πάμε και στο Καλούα να φάμε και να πιούμε και τα κοκτέιλάκια μας, εντάξει?
2: Τέλεια, τέλεια.
0: Λοιπόν, μένεις στη γραμμούλα σου και σου λέω λεπτομέρειες σε λίγο εκτός αέρα, εντάξει?
2: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
3: Είστε έτοιμοι?
1: Μαγιό,
3: αντιλιακό
1: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
4: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
3: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.

0: Λοιπόν, παιδιά, μία παύση. Γιατί μόλις σε έβαλε στο στούντιο η Θεοδόρα Γιαχνάκη, η οποία θα σας περιγράψει τώρα τι ακριβώς τι κάνει. Πάρ' το χρόνο σου, παιδί μου, μην αγχώνεσαι. Βγάζει το γυαλί της, το οποίο ήταν στο μαλλί πιασμένο.
1: Γυαλί στο μαλλί, παιδιά, είναι μία μόνιμη κατάσταση μαζί μου. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, έχω μαλλί στο γυαλί στο μαλλί.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτοί που έχουν τα γυαλιά στα μαλλιά τους είναι αυτοί που χάνουν λίγο την αίσθηση του χρόνου.
1: Ναι.
0: Σε καταλαβαίνω. Δηλαδή, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, δεν ξέρεις τι ώρα είναι. Εντάξει, εκεί.
1: Κοίταξε, είναι και πρακτική η λόγη από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, πώς είναι οι στέκες, ρε παιδί μου.
0: Α, μπράβο. Ναι. Καθάκι, συγκρατεί και
1: ναι,
0: λίγο
1: ναι,
0: το μαλλί.
1: Ναι, ναι, ναι. Και επειδή είμαι από το πρωί έξω, το γυαλί είναι μόνιμο πάνω στο κεφάλι μου.
0: Τέλεια. Μια χαρά σε βρίσκω. Είσαι έτοιμη για τις επόμενες
1: ναι,
0: δύο ώρες.
1: Είμαι έτοιμη.
0: Πολύ ωραία. Και εμείς πανέτοιμοι να σε απολαύσουμε. Τώρα θέλω να κάνουμε κάτι ανάποδο σήμερα. Θέλω να επιλέξεις εσύ το τελευταίο μου τραγούδι.
1: Α, το τελευταίο σου τραγούδι.
0: Ναι, για πες.
1: Ωραία, το τελευταίο σου τραγούδι θα είναι από Γιώργο Μαζονάκη.
0: Ναι.
1: Και θα είναι το Θαλασσογραφία.
0: Αμάν, πολύ ωραία επιλογή.
1: Καλό.
0: Διονύσης Σαββόπουλος, μας αρέσει, λατρεύουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε νομίζω ότι η επιλογή σου ήταν to the point.
1: Τέλεια, πολύ χαίρομαι.
0: Καλή εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι.
0: Και καλό τριήμερο για Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα που θα λείπουμε λόγω του Αγίου Πνεύματος.
1: Σωστό, σωστό, σωστό. Σωστό, καλό. Επίσης, χάρη μου να περάσεις τέλεια.
0: Να είστε καλά, παιδιά, σας φιλώ. Εμείς θα πούμε και αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 6 το απόγευμα. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Μπράβο.
1: Νιώθω πίεση. Αφού σ' αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο. Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί.

0: Φυσικά, με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική, άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
1: Τεντοκριτική, Σοφοκλή Βενιζέλου 70, τηλέφωνο 2810 24 4049. Τεντοκριτική, Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον ε.
0: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
2: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
3: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά. Και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
4: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
1: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου. Λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram. Μάρε μίο, Χερσόνησος.
3: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Όπως καταλάβατε, αγαπητοί ακροατές, ανοίξαμε σήμερα έτσι την εκπομπή με την Άννα Βύση και τα μαθητικά τα χρόνια, διότι ξεκινάνε αύριο οι Πανελλήνιες. Έτσι νιώθω ένα άγχος κάθε χρόνο. Με πιάνει το στομάχι μου και θυμάμαι τα δικά μου τα χρόνια. Μαθητούδια μου και αγαπητοί μου φίλοι, μικράκια μου. Music Lab 105,8, τον Dora Back in Time, Θεοδωρή Γιαννάκη στο μικρόφωνο και Ελένη Λιαπάκη μαζί μου στο στούντιο μόλις εισέβαλε.
1: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στους μαθητές μας, καλή επιτυχία να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου.
0: Εγώ δεν θα ευχηθώ καλή επιτυχία, διότι νιώθω ένα πλεονεσμό στο καλή και στο επιτυχία μαζί όταν συμβαίνει αυτό. Επίσης δεν νιώθω ότι η επιτυχία σας κρίνεται από τις αυριανές σας εξετάσεις. Έχετε ήδη επιτύχει και μόνο που έχετε φτάσει μέχρι εδώ και μόνο που τα έχετε καταφέρει, έχετε αντέξει, γιατί όλοι ξέρουμε πώς είναι αυτή η φάση, η αξία σας σίγουρα δεν κρίνεται από ένα χαρτί.
1: Συμφωνώ, αλλά εντάξει, μία ευχή είναι να την πούμε στα παιδιά που έχουν κάνει τόσο κόπο, τόσο προσπάθεια και ό,τι κάνουν παιδιά, ό,τι κάνουν, δεν χρειάζεται να αγχώνονται, δεν χρειάζεται να στενοχωριούνται, ό,τι αποτέλεσμα καταφέρουν, εντάξει, πιστεύω ότι η ζωή δεν τελειώνει στις Πανελλήνιες, αυτό που είπε
0: σε καμία των περιπτώσεων δεν τελειώνει στις Πανελλήνιες.
1: Ξεκινάει με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας.
0: Ναι, η ζωή σας, οι αυριανές εξετάσεις βασικά, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο, έτσι, όχι πολύ ωραίο, είναι
1: όχι πολύ
0: μια
1: ωραία
0: δύσκολη πίστα,
1: αυτό,
0: την οποία όταν θα περάσετε θα δείτε ότι μπορείτε να καταφέρετε πολλά περισσότερα
1: αυτό
0: από ό,τι τις Πανελλήνιες. Λοιπόν, θα μείνουμε για λίγο έτσι σε σχολικό mood.
1: Τι ωραία.
0: Θα ξεκινήσουμε με going through το σχολείο και τον Πασχάλη. Και μετά ο Πασχάλης θα έρθει με έναν λέξη που κρύβεται πίσω από τις λέξεις.
1: Πολύ ωραίο, πάμε.
0: Έτσι,
1: πολύ
0: πάμε,
1: ωραίο.
0: Πάμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με δύο πάρα πολύ ωραία σχολικά τραγούδια στον Music Lab 105,8. Και κάπου εδώ πριν να σας πω την κίνηση στην πόλη, αγαπητοί ακροατές, θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα, αν μου επιτρέπετε. Εγώ γονιός δεν είμαι, αλλά θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα σε εσάς τους γονείς που τα παιδιά σας δίνουν αύριο πανελλαδικές εξετάσεις. Η απόψινή νύχτα, αγαπημένοι μου γονείς, είναι και δικιά σας ευκαιρία να γίνετε η ηρεμία των παιδιών σας μέσα σε αυτό το χάος που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο κεφάλι τους. Πιστέψτε με, τα παιδιά σας μπορεί να κάνουν επαναλήψεις μέχρι τελικής πτώσης, δεν το συζητάμε, αλλά έχουν άγχος και νιώθουν ότι τα πάντα κρίνονται. Οπότε η δουλειά σας δεν είναι φυσικά να τα πιέσετε. Τουλάχιστον αυτό θα ήθελα να βιώσω εγώ και αυτό είχα βιώσει από τους δικούς μου τους γονείς. Πείτε μια καλή κουβέντα, κρατήστε τους παρέα, κατανόηση, παραγγείλτε μια πίτσα να φάτε, ό,τι θέλουν τέλος πάντων.
1: Κάτι ευχάριστο.
0: Ό,τι νιώθουν ότι έτσι είναι αγκαλιά για εκείνους εκείνη τη στιγμή. Οποιοδήποτε φαγητό μπορεί εκείνοι να επιλέξουν, ρε παιδί μου. Η Πανελλήνιση είναι απλώς ένα κεφάλαιο. Η δική σας στήριξη όμως θα κάνει τη διαφορά και τα παιδιά σας θα το θυμούνται ό,τι και αν γίνει αύριο. Δεν ξέρω, Ελένη μου, αν συμφωνείς, που έχεις τρία παιδιά εσύ.
1: Συμφωνώ σαφέστατα. Ναι, εντάξει, απλά και ο γονιός, επειδή ακριβώς δεν είναι και ρομπότ, έχει το άγχος της επαγγελματικής αποκατάστασης του παιδιού του. Βέβαια, δεν είναι απόλυτο ότι θα τελειώσει και θα περάσει ένα πανεπιστήμιο καλό και θα έχει μια καλή δουλειά. Γι' αυτό έχουν ένα, πώς να το πω τώρα, έχουν ένα δίκιο, αλλά πρέπει να παλέψουν μέσα τους και να πούνε ότι εμείς θέλουμε τα παιδιά μας να είναι χαρούμενα.
0: Για
1: κατά
0: σήμερα,
1: κύριο λόγο.
0: Για σήμερα τουλάχιστον.
1: Για σήμερα κάνουμε αυτό. Να μην τα αγχώνουμε τουλάχιστον.
0: Λίγο
1: αυτό
0: πίσω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα που έχει κίνηση στην πόλη. Έχει αρκετή κίνηση η πόλη σήμερα. 62 μαρτύρων full. Λακωνίας με Παναγιωτάκη. 62 μαρτύρων με Λεωφόρος Μήνος. Αγίου Μηνά με Καλοκαιρινού και Γιαμαλάκη. Ανεμογιάννη με Δημοκρατία. Στην Αβέρα, Φεύγαν και Πλαστήρα, Τρικούπι με Δημοκρατία, Εθνική Αντιστάσεω κατά μήκο και καθύψο, προ Κνωσού όπω ανεβαίνουμε από Δημοκρατία επίση, πρώτο κόμματο Κνωσού, άνοδο και κάθοδο, λίγο χαμό, Ικάρου με Καζατζίδη, αυτά. Και προ το λιμάνι εννοείται, πλατεία 18 Άγγλων Μητσοτάκη. Εκεί έχει αρκετή κίνηση. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Μύρονα Στρατή πάνω απ' όλα, καιρού εξαιρέσει και επιστρέφουμε, μην πάτε πουθενά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με Γιώργο Ρους και εξαιρέσεις στο Music Club και τους 105,8 αγαπητοί ακροατές. Σκέφτομαι ότι αύριο ξεκινάνε με την έκθεση τα παιδιά.
1: Το αγαπημένο μάθημα.
0: Και όσο σκέφτομαι ότι ξεκινάνε αύριο με την έκθεση, κάνω μια δεύτερη σκέψη στο μυαλό μου, ότι θαυμάζω και βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέροντες τους ανθρώπους που μπορούν να ξεχωρίσουν το ότι από το ότι με κόμμα. Δηλαδή, μισό λεπτό, όσο δώσω ένα παράδειγμα. Πίστευα ότι θα μπορούσαμε.
1: Ναι.
0: Ό,τι και να σου πω είναι λίγο. Το ότι με κόμμα σημαίνει οτιδήποτε. Οπότε όπου κολλάει το οτιδήποτε, να θυμάστε ότι πρέπει να βάλετε ένα κόμμα. Έτσι, πάρα πολύ γουστάρω αυτούς τους ανθρώπους, παιδί μου, που μπορούν να τα ξεχωρίσουν.
1: Βέβαια και δεν είναι πολύ να ξέρεις, συγγνώμη.
0: Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Αλλά κάντε μια προσπάθεια τώρα που το διευκρινίσαμε. Και εντάξει, μικρό είναι έτσι. Ένα σημείο στίξης, ρε παιδί μου. Βάλτε το κόμμα, βάλτε το.
1: Ρε παιδί μου, υπάρχει.
0: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν είναι η 148η ημέρα αυτού του έτους, που σημαίνει ότι με πολύ γρήγορα μαθηματικά που τα δίνετε την άλλη εβδομάδα, 217 ημέρες για να πούμε φιλιά και αντίο. Σήμερα επίσης είναι η μέρα για την υγιεινή της εμμηνόριας. Πάρα πολύ βασικό, κορίτσια, αυτό.
1: Αυτό είναι.
0: Γενικά αυτά πρέπει να τα προσέχουμε, γιατί αλλιώς θα έχουμε άλλα θέματα μετά. Μην τα αναλύσω, δεν είμαι και γιατρός.
1: Ναι,
0: επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα του αίματος.
1: Του αίματος γενικά.
0: Του αίματος γενικά.
1: Okay.
0: Για, κάτσε να δούμε, μπορεί να λέγει κάτι παραπάνω μέσα. Θεσπίστηκε για να ενισχύσει την παγκόσμια ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία της δωρεάς αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων για τη σωτηρία των ζώων των ασθενών. Ε, των ζώων, καλέ. Παιδιά, συγγνώμη, εντάξει, λέω τόση ώρα για αυτούς που μου αρέσουν με το ότι και το ότι.
1: Εντάξει,
0: πω, κακό.
1: Αποκεκτημένη ταχύτητα, σταμάτα.
0: Των ζώων, παιδιά.
1: Των ζώων μας. Εντάξει, γιατί και των ζώων μας, ρε παιδιά.
0: Και εμείς ζώα είμαστε κατά
1: δεν είμαστε τα χειρότερα του πλανήτη. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, πάμε για να κατέβουν λίγο οι παλμοί μου, να ακούσουμε στα Βέντο. Σαν έρθει η μέρα, είχε κάνει χαμό τότε, στο 2010-2009, κάπου εκεί είχε βγει. Και Professional Sinners, δεν ξέρω, κάτι έχω πάθει εγώ τώρα με τα ηλικιακά μου τα χρόνια και θέλω να ακούω τραγούδια που άκουγα τότε.

Τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν όταν σου είχα πρωτοδεί στον Music Lab και τους 105,8, Ελένη μου.
1: Το Dora Back in Time.
0: Και αυτή και αυτή και αυτή μαζί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, γεγονότα. Δεν ξέρω, μπορεί κάπου να σας χρειαστούν, παιδιά, αυτά τα γεγονότα που σας λέω κάθε μέρα. Κάπου κάποια στιγμή δεν ξέρεις από πού θα ανασύρει. Θα μπορεί να το ανασύρει η μνήμη σας που να τα χρειαστείτε. 585 π.Χ. είναι όταν ο Θαλής ο Μιλήσιος καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη.
1: Wow.
0: Τρελό.
1: Ναι.
0: Τρελό. Θα πνίγω. Παιδιά, αυτό είναι τρελό. Χωρίς εργαλεία, χωρίς τεχνολογία, χωρίς τίποτα. Ο τύπος, εντάξει, μπράβο του, τι να πω.
1: Απλά, ναι. Υπάρχει μυαλό.
0: Ναι. 1961 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία για την προσφορά της στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα βραβευτεί 16 χρόνια αργότερα με Νόμπελ Ειρήνης. Πάρα πολύ ωραία. Γεννιέται το 1908 ο Ιαν Φλέμινγκ, όχι αυτός με την Πενικυλίνη. Ο άλλος, ο δημοσιογράφος, ο συγγραφέας, άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών που έγραψε τη σειρά μυστηθωρημάτων με ήρωα τον James Bond.
1: Α, καλά.
0: Ναι.
1: Άλλο μια λόγη.
0: Επίσης σήμερα έχει γενέθλια η Kylie Minogue, δεν θα πούμε την ηλικία της. Αυτά.
1: Παιδάκι τη θυμόμουνα.
0: Παιδάκι, και εγώ τη θυμάμαι.
1: Με
0: παιδάκι.
1: Αυτό το σώμα, με αυτό το πρόσωπο, τι να λέμε τώρα.
0: Ήμουν στο δημοτικό. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά σαν σήμερα. Θα περάσουμε σε έναν Νίνο που είναι ένας άλλος, ζει σε μια παράνοια. Και θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Μην πάτε πουθενά. Πόσα και θα βάλω σε μια πρόταση. Μην ακούτε, όσοι δίνετε πανελλήνιες, μην ακούτε.

0: βρίσκονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Κουρευτική μηχανή Philips μόνο 19,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή προσώπου Philips μόνο 47,90. Ανδρική ξυριστική μηχανή σώματος Panasonic μόνο 89 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία προσωπικής φροντίδας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 30 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα. Θα μας βρεις στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο Γάζι και στη Νέα Αλικαρνασσό.
6: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
7: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
7: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συναίσθημα μαζί μας.
9: Για συνταγές που ξυπνάνε αναμνήσεις, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόιος κιμάς 11,95 το κιλό. Φέτα ερυμάνθου, βαρελίσια 8,95 το κιλό. Υφαντής, γαλοπούλες για τόστ σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
10: Για φημίσεις, γέλα!
11: Βάλε τώρα μουσική.
12: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
13: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα με την νικήτρια της Eurovision, την Τάρα, και τον Μπαγκαράγκα. Το αφιερώνουμε στη φίλη της Ζωή και τον αδερφό της, τον Κωνσταντή, που μας το ζήτησαν.
1: Ωραίο τραγούδι, ωραίο, ωραίο.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Μας ξεσηκώνει.
0: Ωραίο, φυσικά πάρα πολύ ωραίο. Την καλησπέρα μας να στείλουμε και στους Κουρίτες, φυσικά, οι οποίοι είναι και σήμερα μαζί μας. Ένας χώρος που μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και τη Λύσου, και το τηλέφωνο τους είναι 2810-823-973. Λοιπόν, με φιλιά και χαιρετίσματα να στείλουμε και στο φίλο μας τον Φάνη, ο οποίος μας ζήτησε κάτι από το 2003, και δύο άτομα αυτή τη στιγμή ψάχνουμε τραγούδια του 2003 για να βάλουμε στο Φάνη. Φάνη Έλεος, γιατί λέει τότε έδωσε αυτός Πανελλήνιες.
1: Σε ποιο σχολείο πήγαινες, Φάνη?
0: Σε ποιο σχολείο πήγαινες, Φάνη?
1: Εκεί δίναμε.
0: Θα δείξω τη φωτογραφία σου, Φάνη, στην Ελένη.
1: Νάτα.
0: Μπορεί να ήσασταν συμμαθητές.
1: Δεν φαντάζομαι.
0: Λοιπόν, έχω βρει ένα τραγούδι του 2003. Είναι Ελικοκίνου Μασάι. Κάτσε, περίμενε, γιατί μας γράφει ταυτοχρόνως.
1: Να μας πει.
0: Να μας πει. Τι θέλεις μετά την Ελικοκίνου από τους Μασάι που βγήκε το 2003. Ήταν το άλμπουμ το κόκκινο. Τέταρτο, λέει, πήγαινε.
1: Τέταρτο, δεύτερο.
0: Στο δεύτερο πήγαινε η Ελένη.
1: Εσύ πήγαινε δεύτερο, ξέρω.
0: Κάπως έτσι τώρα γίνονται τα matching, παιδιά. Στέλνει ο ένας, μιλάει η άλλη, και κάπως έτσι γίνονται τα παντρέματα.
1: Μάλιστα. Μας και τηλέφωνα, χαμός.
0: Και τηλέφωνα, okay. Χαμός.
1: Χρυσό κουφέτο έχουμε γίνει.
0: Φάνη, πριν να γίνουμε χρυσό κουφέτο και να κάνω την Ανίτα Πάνια, που την κάνω πάρα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Θέλεις να μας πει ποιο τραγούδι θέλεις να σου βάλουμε, αγόρι μου γλυκό? Δηλαδή, είμαστε στον αέρα εδώ πέρα όλοι οι ακροατές, περιμένουμε το Φάνη, αν είναι δυνατόν.
1: Πες μας, Φάνη.
0: Λοιπόν,
1: είχαμε ωραία τραγούδια τότε.
0: Θέλει Κοργιαλά.
1: Α, ωραίο.
0: Κοργιαλά. Δημήτρη Κοργιαλά θέλει, λέει. Περίμενε. Ωραία. Θα βάλουμε Δημήτρη Κοργιαλά. Πάμε να ακούσουμε Ελικοκίνου Μασάι και μετά θα ακούσουμε και Δημήτρη Κοργιαλά.

0: Φάνη που είσαι συντονισμένο στο Music Lab 105,8, καμία, κανένα παράπονο δεν μπορείς να έχεις, έτσι. Και Ελκοκίνου Βάλα με Μασάι του 2003, τότε που έδινες πανελλήνιες. Και Δημήτρη Κοριαλά με τη Μουτσάτσου, μια φορά που μας ζήτησες. Όλα τα βάλαμε.
1: Αυτός ο ίδιος.
0: Όλα τα βάλαμε, όλα.
1: Τώρα αν έχεις κάτι άλλο προτίμηση, πες μας. Εδώ είμαστε.
0: Ναι, μας έχετε στείλει διάφορα μηνύματα σήμερα ότι θέλετε τραγούδια. Θα τα βάλουμε όλα, παιδιά.
1: Και μας αρέσει αυτό. Μας αρέσει πάρα πολύ να συμμετέχετε.
0: Θέλουμε να κάνετε αφιερώσεις. Η Σούλα από το Τσαλκάκι αφιερώνει στο Μπάμπι από την Κάτω Λικαρνασό, ας πούμε.
1: Έτσι,
0: μ' αρέσει
1: έτσι,
0: πάρα πολύ αυτό.
1: Πάρα
0: πεθαίνω.
1: Πολύ. Και εμένα. Στείλτε, ρε, παιδιά.
0: Μπορείτε να μας στείλετε στο Viber του σταθμού επίσης, αν θέλετε, στο 6970 11 1058, ή στο Instagram του Music Lab 105,8 ή στα προσωπικά μας Instagram. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα πάρα πολύ ωραίο νέο. Έτσι, πολύ ωραίο θετικό νέο, ρε παιδί μου, της ημέρας. Θα θέλαμε όλοι να υπάρχει ένα ταμείο στο σούπερ μάρκετ όπου ο παππούς ή η γιαγιά μας θα μπορούσε να πάει απλώς για να μιλήσει με κάποιον. Mm-hmm. Στην Ολλανδία λοιπόν αυτό δεν είναι θα γίνει ή σαν σκέψη, έχει ήδη γίνει, είναι πραγματικότητα. Μία πολύ μεγάλη αλυσίδα δημιούργησε το Kletskassa, δεν ξέρω πώς προφέρεται.
1: Εντάξει, ένα ταμείο, και τη γλώσσα αυτή.
0: Ένα ταμείο ειδικά για όσους δεν βιάζονται και θέλουν λίγη κουβέντα. Και ξεκίνησε το 2019 από ένα μονοκατάστημα και σήμερα λειτουργεί σε πάνω από 200. Η Γαλλία ακολούθησε με το bla bla bla checkouts της άλλης μιας μεγάλης αλυσίδας, ρε παιδί μου. Και στη Σκωτία ένας υπάλληλος άλλης εταιρείας είχε την ιδέα αργό ταμείο με εκπαιδευμένο προσωπικό για αγοραστές με Αλτσχάιμερ. Με φυσική παρουσία και πληρωμές, με μετρητά, γιατί το να μετράς ρέστα όταν έχεις άγχος για κάποιους είναι πιο δύσκολο από ότι μπορεί να φαίνεται. Αυτό που κάνει αυτές τις πρωτοβουλίες, ρε παιδί μου, τόσο δυνατές, δεν είναι η τεχνολογία, είναι η απουσία της.
1: Ναι.
0: Είναι ότι μπαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας μπροστά, είναι ότι σε ένα κόσμο που τρέχει διαρκώς προς τα αυτοματοποιημένα συστήματα, μερικά σούπερ μάρκετ επέλεξαν να πάνε αντίθετα.
1: Μια χαρά το κάνει.
0: Πολλοί κόσμος βιώνει μοναξιά και θέλει να πει μια κουβέντα, γιατί είναι παντελώς μόνος του στο σπίτι, ειδικά οι μεγαλύτερες ηλικίες.
1: Ναι, δεν το συζητώ. Ψάχνουν ευκαιρία οι άνθρωποι και έχουν δίκιο, βέβαια.
0: Όπως επίσης και στην Ελλάδα υπάρχει μια γραμμή υποστήριξης, δηλαδή πάρε με απλά αν θες να μιλήσουμε.
1: Αυτό, ναι. Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο νέο.
1: Είναι καλή πρωτοβουλία, μακάρι να γινόταν και εδώ.
0: Εντάξει, ποτέ δεν. Από κάπου ξεκινάνε τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά γίνεται χιονοστιβάδα και τα παίρνει. Εννοώ ότι κάνουν influencing στους υπόλοιπους. Οι μεγάλοι ξεκινάνε και κάνουν influencing στους μικρότερους. Αυτό είναι καθολικό. Ισχύει στα πάντα. Mm-hmm. Όχι μόνο τώρα στα σούπερ μάρκετ και στους κυρίους αυτούς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα Γιώργο Μαζονάκη, Νίκο Τίνη. Πού το αφιερώνουμε αυτό?
1: Το αφιερώνουμε στην αγαπημένη μας φίλη την Ελένη.
0: Την αγαπημένη μας φίλη την Ελένη. Θα ακούσουμε και
1: με
0: λίγο.
1: Πολύ αγάπη.
0: Με πολύ αγάπη. Να ακούσουμε και λίγο Νατάσα μετά. Την Νατάσα της καρδιάς μας και επιστρέφουμε, μην πάτε πουθενά.

0: Μια ανάσα πριν το καλοκαίρι και στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης υποδεχόμαστε τη νέα εποχή με το πιο δυνατό τριήμερο προσφορών. Μόνο για 28, 29 και 30 Μαΐου κάνουμε δώρο την αξία του ΦΠΑ 24% σε όλες τις οικιακές συσκευές και μικροσυσκευές. Πρόλαβε πριν μπει ο Ιούνιος για να σε βρει το καλοκαίρι πλήρως ανανεωμένο και εξοπλισμένο. Αποκλειστικά στα καταστήματά μας. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
2: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
3: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
4: Μα είναι βραδιά bowling.
3: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
4: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
2: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
4: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
2: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
4: Μαγική, τεντοκριτική, τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
2: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη?
4: Φυσικά! Με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
2: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον ε.
4: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
2: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
1: Πίτσα από ξυλόφουρνο, ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές, λαχταριστό ριζότο, αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, καφές, μπραντς και παραλία.
2: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς. Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram, Μάρε μίο, Χερσόνησος.
1: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Επιστρέψαμε με Νατάσα Θεοδωρίδου και το καινούργιο της τραγούδι «Το Φορτηγό». Ωραίο τραγούδι είναι, μου αρέσει. Εδώ στο Music Lab 105,8. Δεύτερη ώρα για το Tudora Back in Time. Θεοδωρή, έχει ανοίξει μικρόφωνο και την Ελένη Τηλιαπάκη ακριβώς απέναντί μου.
1: Ωραίο τραγούδι και είναι Νατάσα.
0: Ναι, είναι Νατάσα.
1: Νατάσα. Δηλαδή μόνο Νατάσα, τίποτε άλλο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν.
1: What?
0: Η παιδιά του κεφάλι μου.
1: Ένα κενό.
0: Ναι, ένα κενό. Ένα κενό. Έχω μπροστά μου τι θέλω να πω και ήταν σαν να μην μπορούσα να διαβάσω.
1: Τι σαν να...
0: Ναι.
1: Στις καλύτερες οικογένειες, να ξέρεις, δεν είναι.
0: Ναι, είμαι σίγουρη, θα ήθελα να σας μιλήσω, αγαπητοί ακροατές, για τη μεγαλύτερη διαμονή σε ξενοδοχείο στην ιστορία που διήρκησε 67 ολόκληρα χρόνια.
1: Αυτό δεν είναι διαμονή.
0: Ο Jean Le Bon θεωρείται ένας από τους ανθρώπους με τη μεγαλύτερη διαμονή σε ξενοδοχείο στην ιστορία, έχοντας ζήσει στο Grand Hotel, όχι αυτό που παίζει στην τηλεόραση, ένα άλλο, για 67 χρόνια.
1: Μόνο.
0: Αυτό που ξεκίνησε ως μια προσωρινή λύση, λέει, εξελίχθηκε σιωπηλά σε μόνιμο τρόπο ζωής. Ως πολιτής που ταξίδευε συχνά, φέρεται να προτίμησε την σταθερότητα, την εξυπηρέτηση και την απλότητα που προσφέρει η ζωή σε ένα ξενοδοχείο, αντί τις υποχρεώσεις και τη συντήρηση ενός παραδοσιακού σπιτιού. Παιδιά, μην του γελάτε. Όσο το διαβάζω, παιδιά, σε ξενοδοχείο θα πάω να
1: το
0: μείνω.
1: Το σκέφτεσαι σοβαρά, είμαι σίγουρη.
0: Με τα χρόνια, λέει, το ξενοδοχείο έπαψε να είναι απλώς ένας χώρος διαμονής και μετατράπηκε στο πραγματικό του σπίτι, ένας χώρος όπου όλα λειτουργούσαν γύρω από τις ανάγκες του, χωρίς το βάρος της καθημερινής της διαχείρισης. Εντάξει, εγώ το βρίσκω καταπληκτικό αυτό.
1: Θα αρχίσουμε να ψάχνουμε ξενοδοχεία να μείνουμε. Πού μας προτείνετε?
0: Να έχεις το πρωινό σου, να έχεις το μεσημεριανό, το φαΐ σου, να
1: έρχονται. Έτοιμο το σπίτι,
0: ναι.
1: Δωμάτιο. Παναγία μου.
0: Έρχονται, σου φτιάχνουν τα δωμάτια, σου πλένουν, σου καθαρίζουν, σου πλένουν τα άπλυτα. Δηλαδή, παιδιά, εντάξει, εγώ θα το ήθελα αυτό.
1: Θέλεις να βρούμε ένα ξενοδοχείο να μείνουμε?
0: Ναι.
1: Για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μας.
0: Θα μου τον νοικιάζουν με το μήνα όμως, διότι με το μήνα πληρώνω τώρα το σπίτι μου.
1: Okay, θα γίνει ένα deal, μια συμφωνία και θα μείνουμε σε ξενοδοχείο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θα του πω ότι εγώ για τα επόμενα 67 χρόνια της ζωής μου, που δεν θα ζω μέχρι τότε,
1: ούτε
0: αλλά.
1: Ούτε εγώ, σαφέστατα.
0: Για τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής μου, θα έρθω να μείνω εδώ. Θα σας δηλάρω ότι η μεταξύ μας συμφωνία θα είναι μηνιαία. Mm-hmm. Έτσι.
1: Και να σου πω, μπορούμε να έχουμε και περισσότερες παροχές. Να έχει, ας πούμε, κάτω ένα τζακούζι, π.χ.
0: Μια πισίνα.
1: Μια πισίνα, κάτι. Ένα γήπεδο τένις να παίζεις που σου άρεσε το τένις. Θα ήταν ωραία.
0: Εγώ έπαιζα τένις.
1: Ναι, το ξέρω, γι' αυτό το είπα.
0: Ναι, ακόμα μ' αρέσει.
1: Μόνιμες διακοπές.
0: Παιδιά, εγώ το σκέφτομαι πάρα
1: πολύ
0: σήμερα.
1: Ξεκινάμε.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω το ψάξιμο. Όσο εσείς θα ακούτε, Αντώνη Ρέμο, Ρίτα Ριτάκη από Κατσιμιχαίους δηλαδή. Και δες την Αβανδί, απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
1: Λαθρεπιβάτης
0: δεν ήταν αυτό?
1: Νομίζω πως ναι. Mm.

0: Αυτό το αγκαλιά της Δέσποινας δεν θα το ξεπεράσω ποτέ στην ύπαρξή μου, αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8. Εννοείται είχα το CD, ήταν από τη συναυλία στον Λυκαβητό.
1: Στο Λυκαβητό.
0: Αυτό
1: ναι.
0: Με το φούξια εξώφυλλο και το κολόν και την κιθάρα.
1: Την αγαπώ απλά. Ναι, δεν έχω να πω και πολλά. Δηλαδή τα συναισθήματά μου για αυτήν με πλημμυρίζουν.
0: Με πλημμυρίζουν, με κατακλείζουν.
1: Έτσι.
0: Παρακαλούμε, κυρία Λυμπακή, ο λόγος σε εσάς.
1: Ο λόγος σε εμάς. Θα πούμε για ζωάκια.
0: Ζωάκια.
1: Ναι, που τα αγαπάμε οι περισσότεροι, θεωρώ.
0: Ναι.
1: Μια κινέζικη λοιπόν startup ισχυρίζεται ότι δημιούργησε ένα έξυπνο κολάρο τεχνητής νοημοσύνης και μπορεί να μεταφράζει σε πραγματικό χρόνο ήχους σκύλων και γατών σε ανθρώπινη γλώσσα. Πράγμα που θα βοηθήσει φυσικά τους ιδιοκτήτες. Έτσι. Η συσκευή με όνομα Petty Chat χρησιμοποιεί AI της Alibaba Cloud και έχει εκπαιδευτεί με πάνω από 1,5 εκατομμύριο δείγματα ήχων κατοικιδίων. Παρότι η εταιρεία μιλά για ακρίβεια άνω του 90%, οι ισχυρισμοί δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί επιστημονικά και πολλοί παραμένουν επιφυλακτικοί. Θα το δούμε όμως όταν πρώτα ο Θεός ξεκινήσει.
0: Κοίτα,
1: να
0: φάση
1: βγαίνει,
0: θα είχε αυτό.
1: Θα ήταν
0: να...
1: ωραίο.
0: Να ακούσω επιτέλους τι θέλει αυτός ο γάτης να μου πει.
1: Φοβάμαι όμως ότι θα έχει πάρα πολλές. Θα έχει ένα μεγάλο κατάλογο από απαιτήσεις ο γάτος σου.
0: Κοίταξε να δεις. Ο γάτος μου θα είναι άφησε με ήσυχη πια. ή θα είναι κάνε μου χάδια τώρα που τα θέλω. Γιατί εγώ τώρα θέλω τα χάδια.
1: Ακριβώς.
0: Όχι όταν θες εσύ. Ή θα είναι πεινάω, τάισέ με. Ή πού είναι το παιχνίδι μου επιτέλους και γιατί δεν σηκώνεσαι να παίξουμε.
1: Ή να κοιμάται πάνω σου, ξάπλωσε, θέλω να χαλαρώσω πάνω
0: ναι,
1: σου
0: ναι,
1: και αυτό το κάνει.
0: Ξάπλωσε επιτέλους, θέλω να κοιμηθώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και άλλα πολλά βέβαια, έτσι θα καταλάβουμε επιτέλους τι θέλουν τα ζωντανά.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό, φάση θα έχει. Αυτό ισχύει μόνο για γάτες και για σκύλους.
1: Αυτό ισχύει και για σκύλους.
0: Α, ωραία.
1: Κολάρα για σκύλους και γάτες.
0: Τους σκύλους τους διαβάζεις λίγο πιο εύκολα, ρε παιδί μου, συγκριτικά με τις γάτες, η αλήθεια είναι. Εντάξει, φάση θα έχει. Θα ήθελα, δηλαδή, αν κυκλοφορήσει κάποια στιγμή στην χώρα μας ή στην αγορά γενικότερα,
1: ναι,
0: μπορεί
1: ναι.
0: Και να την κάνω την επένδυση, ρε παιδί μου.
1: Έτσι όπως πάει, θα κυκλοφορήσει. Ναι, με τη βοήθεια ναι, ναι. Του AI, φυσικά και θα κυκλοφορήσει.
0: Λοιπόν, περνώ σε έναν Νίκο Γιώγαλα. Τον θυμάστε, τον Νίκο Γιώγαλα, όσοι μας ακούτε. Που μας λέει ότι πρόσεχε, είμαι ρομαντικός.
1: Πω, πω.
0: Παιδιά, τι τραγουδάρα. Δεν μπορώ, αλήθεια.
1: Τότε ήμασταν ρομαντικοί.
0: Ήμασταν. Έχουμε...
1: Τώρα...
0: Αυτά τα χρόνια έχουν ένα ρομαντισμό, ρε παιδί μου. Έχουν μια αφέλεια.
1: Τώρα.
0: Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα Νίκος Γιώγαλα, το ρομαντικό. Και Γιώργο Δημητριάδη, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αμέσως τώρα.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Κάπου εδώ θα σας πούμε φιλιά και αντίο. Ήταν η εκπομπή των Dora Back in Time στο Music Lab 105,8. Θεοδωρή Ιχνίξ στο μικρόφωνο και Ελένη Λιαπάκη ακριβώς απέναντί μου στο στούντιο. Ψάχνω τόση ώρα να βρω με τι θα κλείσουμε, για να σας είμαι ειλικρινής. Έτσι, για να δώσουμε, ρε παιδί μου, και ένα μπουστάρισμα στα παιδιά των Πανελληνίων. Να τους πούμε καλή επιτυχία. Yeah. Έτσι, break a leg, που λένε
1: αυτό,
0: και στο χωριό μου.
1: Και στο δικό μου το ξέρω.
0: Είχα βάλει όμως δύο άλλα τραγούδια, για να σας είμαι ειλικρινής, τα οποία εντάξει, είναι για.
1: Τι?
0: Νταλκαδιάρικα, καψούρο τράγουδα, ας πούμε.
1: Εντάξει, αρέσουν όμως τα παιδιά και αυτά.
0: Ελπίζω τα παιδιά τέτοια ώρα να πέφτουν για ύπνο που θα δώσουν αύριο Πανελλήνιες.
1: Ναι, παιδιά, νωρίς να κοιμηθείτε, να σηκωθείτε πρωί, μια επανάληψη, τα ξέρετε αυτά.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, θα αφήσω αυτά που έχω βάλει. Δεν τα αφιερώνω στα παιδιά των Πανελληνίων. Τα τραγούδια των Πανελληνίων τα βάλαμε την ώρα που αρχίσαμε.
1: Αρχή, ναι.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε με Πάνω Κιάμο αρκετά. Αρκετά εγώ μαζί σου, αρκετά τρελάθηκα. Ναι, μου, λίγο. Ναι. Και μετά σου έχω βάλει και ένα νότο σφακιανάκι, σώμα μου
1: απόψε.
0: Σώμα μου απόψε, ό,τι κατάλαβες, κατάλαβες.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, φιλιά και αντίο, τα λέμε αύριο στις 8. Bye.
1: Yeah.

0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
2: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά. Και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
3: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
4: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου. Λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram. Μάρε μίο, Χερσόνησος.
2: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
5: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: τα πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπάσω.

0: Δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
2: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
1: Αχα! Το ήξερα!
2: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
2: Nice to meet you.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Διαφημίσεις, γέλος!

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

καλά τραγούδια. Πολύ καλά τραγούδια. Και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύμπα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: διαφημίσεις.
1: Βάλε τώρα μουσική.
2: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: πες μου τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club 105,8.

μιλάς, σε ρωτάω, δε μ' απαντάς. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως δεν σε έχω. Σε κερνάω για να πιεις, μα εσύ αλλού κοιτάς.

Πόσο τα βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες τα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Όταν ακούς επιτυχίες, ακούς Music Club. Μόνο. Music Club 105,8.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τούνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.